0: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σ' ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σ' ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Ομορφιά σε μελωδία Θεσσαλονίκης.
1: Στους 98.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
1: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Η αγαπημένη μου, γλυκό καλάμι του σταριού, καλάμι πράσινο που αναβλύζει γάλα. Το δέρμα της, ένα λιβάδι μαργαρίτες, σαν κλείνει τα μάτια της, δεν βλέπω. Τη φωνή της κράτησα ραβδί και ακολουθάω. Τρεμάμενα δάχτυλα φέρνω στο πρόσωπό μου και αγγίζω τη μορφή της. Δεν έχω πρόσωπο. Στάχη, Ιάσον Ιωαννίδης.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα.

0: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
1: Θέλει μελωδία.
2: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: 100, καμία ρηχότητα. Ας ξηρίσουν τα μουσια.
1: Εσύ είσαι κουντουρά του δηλαδή.
0: Έτσι φαίνεται. Δύο ξένοι που θα αγαπηθούν.
1: Νοείται.
2: Καλημέρα Μελωδία. Από τις 8 Σεπτεμβρίου. Ακούμε μπροστά.
1: Κρυφά του κόσμου. Παυλίνα Βουλγαράκη, Μίλτος Πασχαλίδης. Στοίχη μουσική, Παυλίνα Βουλγαράκη.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Από τις 8 Σεπτεμβρίου, η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός λένε καλημέρα μελωδία. Πάντα παρέα με τα αγαπημένα μας έντεχνα.
1: Είμαι ενθουσιασμένη όταν τα ακούσα τα τραγούδια. Τι ζητάμε, να μ' αγαπάς και όλοι μόνοι μας.
2: Ποια είναι η παγίδα σε αυτά τα τραγούδια? Δεν σου λέει για τον Τζακόμο πριν ή αυτό που μπορεί να προκύψει μετά?
1: Σου λέει, κάνουμε μια τρύπα στο νερό. Το λέει, το λέει.
2: Κάνουμε
1: μια τρύπα στο νερό πολλές φορές.
0: Καλημέρα μελωδία. Από τις 8 Σεπτεμβρίου.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Μες στο σπινθυροβόλο τζάκι των μαλλιών σου ανασένω τη μυρουδιά καπνού, ανακατωμένου με όπιο και ζάχαρη. Μέσα στη νύχτα των μαλλιών σου βλέπω να λάμπει το άπειρο του τροπικού κιανού. Ένα ημισφαίριο στα μαλλιά, Σάρλ Μποντλέρ.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης. Το κύμα επλώρια κέρδιζε νοριά με την νοριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας. Είμαι η Δήμητρα Γαλάνη. Απόψε η κασέτα του Μελωδία είναι αφιερωμένη στον Παύλο Σιδηρόπουλο, τον φίλο μας.
1: Η κασέτα για τον Παύλο Σιδηρόπουλο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Πιάσε Μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: σε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Ντρέπομαι να κοιτάζω πια τα μάτια μου. Αλίτεψαν, δεν μπλένονται, δεν αντικρίζουνε καθρέφτη. Σ' ακολουθάνε, σαν χέρια σφίγγουνε τη μέσα σου. Κυλάνε στους μυρούς, στα στήθια, λάμπουνε πάνω από το κρυφό σου το χορτάρι. Τα βράδια φεύγουνε μακριά και ξενυχτάνε, τυραγνισμένα από καπνούς τσιγάρων. Τα μάτια, Ιάσον Ιωαννίδης.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
3: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: κάτω από φώτα κόκκινα κοιμά τη Σαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας. Είμαι η Δήμητρα Γαλάνη. Απόψε η κασέτα του Μελωδία είναι αφιερωμένη στον Παύλο Σιδηρόπουλο, τον φίλο μας.
1: Η κασέτα για τον Παύλο Σιδηρόπουλο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Από τις 8 Σεπτεμβρίου, η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός λένε καλημέρα Μελωδία.
3: Δεν κάθεσαι στο σπίτι.
2: Πολύ δύσκολα. Και αν είμαι στο σπίτι θα κάνω δεκάδες δουλειές.
3: Το έχεις ψάξει αυτό?
2: Όχι. Θα έπρεπε, λες.
3: Όχι, όχι.
2: Πώς το νιώθεις?
3: Όχι, μην ανησυχήσω.
2: Όχι, λες γι' αυτό να με βρίσκω άνθρωπο, ε. Καλημέρα Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
3: Πώς ξύπνησες σήμερα?
2: Με 10 ξυπνητήρια.
4: Ακούμε μπροστά.
1: 7 ουρανοί. Σοφία Μανουσάκη. Μουσική Στέφανος Κουρκουλής. Στίχη Νίκος Μωραήτης.

0: ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Μαργαρίτα Μαργαρό, Νατάσα Μποφίλιου.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.

φυλακή. Να ξεκλειδώσεις τα κέντρα.

0: Από τις 8 Σεπτεμβρίου, η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός λένε καλημέρα μελωδία.
1: Είσαι λίγο κλειστός, δεν βγαίνεις όπως εγώ. Καταβάλω προσπάθειες να βρω τους συνδετικούς κρίκους.
2: Πάνε αυτά, αυτά.
1: Πάνε αυτά, τι λες καλέ.
2: Όχι, όχι.
1: Τώρα ήρθα εγώ εδώ. Θα τα αλλάξω όλα.
0: Καλημέρα μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
2: Πώς ξύπνησες σήμερα?
1: Με 10 ξυπνητήρια.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Αν σε πω γκόμενα θα σε αφανίσω. Αν σε πω αγάπη μου θα αφανιστώ. Ηλεκτρικό πουλί στα χείλη της αβύσου. Δάσος πυκνό που το περνάω σφυρίζοντας. Εσύ, Αντώνης Φωστιέρης.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρίνα Σπανού και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Μαρίνα Σπανού. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 7, ώρα δέει.
2: Πιάσε Μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Απάνω μου έχω πάντοτε πίσω κι από τα μάτια μου.
2: Πάντα έντεχνα.
4: Όλα σε θυμίζουν.
2: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Μην ακούς τι λέω. Σταύρος Σιώλας, Μαρίζα Ρίζου. Στίχη, Μαρίτα Λιμίση, Σταύρος Σιώλας. Μουσική, Σταύρος Σιώλας.
4: Είναι εντάξει. Σου λέω, έχω αλλάξει. Δεν λυπάμαι, δεν κλαίω.
2: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
5: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: σε Μελωδία 99,2.
1: Καλημέρα Μελωδία.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Είναι Δευτέρα σήμερα, 12 Οκτωβρίου, πώς είστε?
2: Καλώς ήρθατε, πώς τα περάσατε, τι τρώγατε?
1: Dolce Vita είναι αυτό,
2: είναι αυτά τα δικά μας, τα γνωστά. Ο Δημήτρης έχει μάθει, έχει εκπαιδευτεί, να ξέρετε. Εκπαιδεύονται στο Δημήτρη.
1: Και κίνηση στους δρόμους. Καλά, εννοείται, τα έχω μάθει. Κίνηση στους δρόμους, λεωφόρος Αθηνών, από Χαϊδάρη και μετά, κλασικά. Αρχίζει και γεμίζει η άνοδος του Κηφισού και η περιφερειακή του Καρέα από Ηλίουπολη και μετά. Αυτά είναι τα τρία σημεία προς το παρόν.
2: Που θέλουν την προσοχή και την υπομονή.
1: Ναι.
2: Υπέροχα.
1: Λοιπόν, εμείς εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Έχουμε να πούμε πολλά και σήμερα. Μεταξύ άλλων θα μιλήσουμε σε λίγο για ταξίδια, έτσι επειδή είναι Δευτέρα και
2: βαριόμαστε. Γιατί έτσι θέλουμε, ναι, γιατί μπορούμε.
1: Γιατί μπορούμε, ναι. Προς το παρόν, Μιχάλης Χατζηγιάννης, δεν έχω χρόνο. Και αμέσως μετά, τι μας έχει ξημερώσει σήμερα?

0: Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλή Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Τι.
1: Καλή δύναμη.
0: Ναι, και μεγάλη υπομονή. Ανάσα.
1: Ναι. Ναι, γιατί θα είναι λίγο φθινόπωρο αυτή η εβδομάδα. Καλά το Σαββατοκύριακο, ήταν υπέροχα.
0: Ωραία. Τι μας έχει ξημερώσει σήμερα, τι καιρό.
1: Λοιπόν, μας έχει ξημερώσει ένας καλός καιρός. Έχουμε μια μικρή πτώση, θα είμαστε μέχρι τους 24 βαθμούς εδώ στην Αττική και λίγο συννεφιά. Από αύριο θα αρχίσει λίγο να είναι το σκηνικό φθινοπωρινό σε όλη τη χώρα.
0: Α, και στην Αθήνα.
1: Ναι.
0: Με βροχές.
1: Ναι, βροχές είναι το κύριο χαρακτηριστικό. Σχεδόν όλη τη βδομάδα, θέλω να σου πω, εκτός αυτό θα βρέχει.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Πάμε τώρα στα βραβεία Νόμπελ. Ή Νομπέλ, όπως θα λένε κάποιοι.
1: Λοιπόν, και εδώ έχουμε γυναίκα. Τώρα θα πεις εσύ ότι εγώ το εστιάζω κάθε φορά εκεί.
0: Είναι κρίμα, δεν είναι.
1: Αλλά είναι πολύ
0: σημαντική λεπτομέρεια.
1: Πολύ σημαντική.
0: Αλλά είναι κρίμα επειδή είναι γυναίκα να προηγείρω την γυναίκα.
1: Δεν θεωρώ ότι τιμήθηκε επειδή είναι γυναίκα.
0: Μπράβο.
1: Αλλά αξίζει να αναφερθεί ότι τιμήθηκε μια γυναίκα. Κατάλαβες.
0: Το ακούω. Πάμε.
1: Η 85χρονη είναι ότι ο Αφρικανή δικαστής Ναβανέθεμ Ναβι πειλάει. Τιμήθηκε για τις προσπάθειές της να προωθεί την ειρήνη και το διεθνές δίκαιο. Από ό,τι ξέρουμε για την πορεία της, δικαστής στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έχει υπάρξει. Συνέβαλε στη διαμόρφωση όλων των ιστορικών δικαστικών δεδικασμένων για να αναγνωριστεί ο βιασμός ως πράξη γενοκτονίας. Ήταν δικαστήνα στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Είπατε η αρμοστία του ΟΗΕ επίσης. Και ηγήθηκε αυτής της επιτροπής του ΟΗΕ που ερεύνησε τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα Παλαιστινιακά εδάφη και η οποία επιτροπή κατηγόρησε το Ισραήλ ότι διαπράκτη γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων στη Γάζα.
0: Γι' αυτό και το Ισραήλ επέκρινε τη βράβευση αυτή.
1: Και ο Τραμπ.
0: Και ο Τραμπ.
1: Βέβαια.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα στην ενεργειακή εκεχηρία. Θα πέσουν άμεσα οι τιμές στο πετρέλαιο και κατ' επέκταση στη βενζίνη. Θυμίζουμε τι έχει γίνει τώρα εντωμεταξύ. Ο Τραμπ συμφώνησε αυτή την εκεχηρία με τον Πούτιν. Συγκεκριμένα συμφώνησε για την εισαγωγή ρωσικού ντίζελ στις ΗΠΑ, ενώ ζήτησε ανοιχτά την αντικατάσταση του Ζελένσκι, λέγοντας πως αυτός ο άνθρωπος δεν είναι καλός για καμία συμφωνία, σαν να μην θέλει να τελειώσει ο πόλεμος. Όλα αυτά γίνονται εντωμεταξύ εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ και προσπαθώντας έτσι, σύμφωνα με τους αναλυτές, να μετακυλήσει την ευθύνη στην Ουκρανία για την κρίση και όχι στον πόλεμο στο Ιράν. Προφανώς αυτή η εξέλιξη δεν αρέσει καθόλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα δούμε τώρα πώς θα αντιδράσει επισήμως.
1: Μάλιστα. Εν τω μεταξύ, στη Μέση Ανατολή είχαμε νέες επιθέσεις στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ, με 13 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους. Οι αντάρτες Χούθοι ανέλαβαν την ευθύνη. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε επίγουσα οδηγία, συνιστώντας τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τα μη απαραίτητα ταξίδια στη Σαουδική Αραβία, ενώ όσοι βρίσκονται ήδη εκεί ή να είναι σε επιφυλακή.
0: Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Σας μαυρίσαμε πρωί-πρωί, με όλα αυτά.
1: Εντάξει,
0: λίγο, ναι.
1: Οι αλήθειες είναι αυτές. Πάμε με μουσική και έχουμε πολλά μπροστά μας.
0: Ναι, έχουμε τα ταξίδια που σας λέγαμε λίγο πριν. Ταξίδια μέσα στο φθινόπωρο, τελευταία στιγμή.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.
1: Καλή εβδομάδα. Και να, εγώ, ας πούμε, που μέσα στα Σαββατοκύριακα, τι κάνω? Οργανώνω τι θα κάνω το επόμενο μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο. Μια απόδραση, μια εκδρομή, κάτι μικρό ή πιο μεγάλο.
0: Είναι τα ωραία της μοναχικής ζωής.
1: Ποιο σου είπε ότι εγώ κάνω μοναχική ζωή?
0: Θέλω να πω, όσοι έχουν οικογένεια, δεν τους είναι και τόσο εύκολο.
1: Ναι. Αυτό ότι δεν έχω αυτές τις υποχρεώσεις που είναι, ναι, πιο δύσκολο να κάνεις τέτοιες.
0: Τα εκτός οικογένειας.
1: Ναι, ναι. Άρα θεωρείς ότι αυτό το θέμα που θέλουμε να συζητήσουμε δεν αφορά και τους οικογενειάρχες?
0: Απλά δεν αφορά όλο τον κόσμο. Δεν είναι πολύ εύκολο. Όμως ας το συζητήσουμε, γιατί είναι και μια μορφή φαντασίωσης.
1: Τι εννοούμε? Εννοούμε ότι εδώ πέρα εμείς διαβάζουμε για κάποιους, ας πούμε, προορισμούς και κάποιες επιλογές που είναι καλές για ταξίδια μέσα στο φθινόπωρο.
0: Σε περίπτωση που έχουμε ήδη κουραστεί. Με το που γυρίσαμε δηλαδή από τις διακοπές μας, έχουμε ήδη κουραστεί, έχουμε ήδη βρήσει όλο τον κόσμο.
1: Βρε Δημήτρη, μου πέρασαν 2 μήνες από τις διακοπές μας. Τι με το είσαι περίπτωση που μόλις γυρίσαμε και έχουμε ήδη κουραστεί? Έχει ήδη περάσει καιρός.
0: Ωραία. Και πες ότι μας περισσεύουν και 2-3
1: ευρώ.
0: Ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, αν μας περισσεύουν λοιπόν 2-3 ευρώ,
0: ναι,
1: υπάρχουν κάποιες επιλογές. Α, γιατί είναι off season η εποχή. Δηλαδή, αν κοιτάξεις να ταξιδέψεις τώρα μέσα στον Οκτώβρη, μέσα στον Νοέμβρη, μέχρι και τέλη Νοέμβρη, σίγουρα οι επιλογές είναι όλες οικονομικότερες. Πρώτον.
0: Okay.
1: Το σημειώνουμε. Δεύτερον,
0: είναι
1: μια καλή ευκαιρία να δούμε κάποιους προορισμούς που δεν είχαμε τόσο στο μυαλό μας. Συνιστάται προς Ανατολική Ευρώπη. Βουδαπέστη, Πράγα.
0: Πού είναι τουριστικοί προορισμοί, αλλά αυτή η περίοδος δεν είναι η hot για αυτούς.
1: Ναι, Κρακοβία.
0: Κρακοβία το ακούω.
1: Πολωνία. Είναι πιο οικονομικοί οι προορισμοί σε αυτή τη φάση που διανύουμε.
0: Η Πολωνία αρχίζει και γίνεται της μόδας.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, ναι.
1: Επίσης, μας προτείνουν, βλέπω εδώ, μεταξύ άλλων, Φραγκφούρτη Γερμανίας, Λιόν Γαλλίας. Δηλαδή δεν είναι υποχρεωτικά πας Παρίσι, Μιλάνο,
0: όχι,
1: Μαδρίτη,
0: όχι, όχι.
1: Βαρκελόνη.
0: Συμφωνώ.
1: Εκεί αντί θέλω να καταλήξω.
0: Αντί το Παρίσι, πας Λιόν. Δεν έχει σχέση Λιόν με το Παρίσι. Συμπτωματικά έχω πάει.
1: Α, ναι.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Είναι ωραία, ναι. Μια ωραία γαλλική πόλη. Που είναι όλα τακτοποιημένα και ωραία.
1: Πολύ ωραία, γιατί να μην πάμε. Εντάξει,
0: φτηνή δεν τη λες. Επίσης έχει μόνο γαλλική κουζίνα εκεί. Αν δεν σας αρέσει η γαλλική κουζίνα, σε όλη τη Γαλλία την έχετε πατήσει γενικά.
1: Τώρα που πας να γιώσεις τις προτάσεις μου.
0: Έχεις δίκιο.
1: Εμένα να ακούτε. Επίσης βλέπω ότι στις λίστες έτσι που διαβάζω και κοιτάω στους οικονομικούς προορισμούς που προτείνονται είναι και το Ηράκλειο της Κρήτης. Ευχαριστώ πολύ.
0: Οικονομικό.
1: Βεβαίως.
0: Ωραία.
1: Μιλάμε και. Α. Λοιπόν.
0: 7 και 19
1: αν
0: η ώρα.
1: Θέλετε, επιλογές υπάρχουν. Θέληση να υπάρχει.
0: Και χρήμα.
1: Εντάξει, άμα είναι να κοιτάμε την κουζίνα, δεν μου αρέσει αυτή η κουζίνα, δεν μου αρέσει αυτό κτλ.
0: Καλά, όχι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Απλά θέλω να πω ότι η Λιόν δεν είναι μια φτηνή πόλη ακριβώς, αυτό εννοώ.
1: Σε αυτή την εποχή είναι.
0: Ακριβώς, ας το δούμε έτσι. Γιάννης Πουλόπουλος, τώρα πάμε στα κλασικά μας. Μην του μιλάτε του παιδιού πρωί-πρωί που είναι και Δευτέρα.
1: Αυτό.
0: 12 Οκτωβρίου σήμερα. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Εδώ θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 10.

0: εκείνος η πρώτη του πολύ μεγάλη επιτυχία, αν θυμάστε.
1: Πολύ μου άρεσε εμένα.
0: Ναι, 7 και 25 η ώρα, καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραγνός.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλώς ήρθατε.
0: Και θα θυμίζουμε πως είναι σε εξέλιξη το παιχνίδι μας με τις ανταλλαγές που γίνεται για καλό σκοπό. Είναι η κούπα της Ναταλίας. Δείξτε την Ναταλία που είναι.
1: Εδώ, μου αρέσει που λες και είμαστε τηλεόραση. Ναι, δείξε την κούπα. Ο Δημήτρης εμπνέεται αν δείχνω σε εκείνον την κούπα που πίνει ο καφέ.
0: Ναι,
1: για να πει την πληροφορία.
0: Ελπίζω να ακουστούν τα δαχτυλίδια σου πάνω στην πορσελάνη, στο αυτό το υλικό.
1: Αυτό το γνωστό που έχω πάρει.
0: Αυτό μου αρέσει.
1: Για να φαίνεται ότι είμαστε και ζωντανοί οργανισμοί εδώ.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Δεν είμαστε τίποτα
0: AI.
1: Έτσι όπως τα ακούτε. Λοιπόν.
0: Θα μπείτε στο site μας και την εφαρμογή μας για να μάθετε λεπτομέρειες, διότι ανταλλαγή στην ανταλλαγή πιστεύω θα φτάσουμε σε κάτι σπουδαίο που θα το χαρίσω μετά σε κάποιον ή σε κάποιους που το έχουν ανάγκη.
1: Και καλημέρα και σε εσάς στην ομάδα μας στο Viber. Καλημέρα Μελωδία.
0: Εκεί μας στέλνετε τα μηνύματά σας και μας βρίσκετε μέσα από την. Πάνω ψηλά στην μπάρα, γράφετε καλημέρα Μελωδία, μας βρίσκετε και γίνεστε αμέσως μέλη. Εκεί. Τώρα μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Μαζί μας η Pharmacept. Στη γυμναστική οι μύες δοκιμάζουν την ελαστικότητά τους σε κάθε κίνηση. Γι' αυτό πριν ξεκινήσεις την άσκηση, 8 Hot Power Gel της Pharmacept, θερματικό gel για άμεση προθέρμανση. Μετά την άσκηση, 8 Cryo Power Gel, ψυκτικό gel για άμεση ψύξη, αποθεραπεία και ανακούφιση των μυών. Η νούμερο 1 επιλογή ενάντια στον μυϊκό πόνο. Χωρίς φαρμακευτικές ουσίες, με μια ολοκληρωμένη σειρά από gel επιθέματα, κρέμα με άρνικα και λάδι μασάζ.
0: Μαζί μας και σήμερα η Elvial, τώρα που έρχονται τα κρύα. Πώς κρατάμε τη ζέστη μέσα στο σπίτι με τα κουφώματα LVL και με την παγκόσμια τεχνολογία i2, ένα τείχος θερμομόνωσης που κρατάει τη ζέστη μέσα, το κρύο έξω και το λογαριασμό σε φυσιολογικά επίπεδα. Γιατί με την LVL βλέπουμε τη ζωή αλλιώς και το κρύο από μακριά. Αυτά προς το παρόν.
1: Πολύ ωραία.
0: Ερχόμαστε σε λίγο με ένα θέμα που μας έκανε εντύπωση μόλις το μάθαμε. Ίσως εσείς να το ξέρετε ήδη, γιατί να το έχετε δει στο κινητό σας δηλαδή. Serial. Κινητού.
1: Κινητό, Με πολύ, μόδα.
0: Με πολύ μικρά επεισόδια, τύπου 2 λεπτά. Τα έχετε πάρει πρέφα αυτά τα σύρια.
1: Είναι δυνατόν.
0: Είναι. Μωρέ, είναι.
1: Πω.
0: Σε λίγο περισσότερα. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει. 7:30 ώρα για Natural Factors.
3: Πάμε!
4: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου!
4: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
6: Ενισχυτικό και φυσικό.
4: Osteomove.
7: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
10: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
9: Τι διαβάζεις?
10: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
11: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία i2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
12: Πώς είπατε?
13: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
14: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Ο Μελωδία Θεσσαλονίκης παρουσιάζει Θάνος Μικρούτσικος. Πάντα γελαστή και γελασμένη. Για πρώτη φορά, Γιάννης Κότσιρας, Νατάσα Μποφίλιου και Μαρία Παπαγεωργίου μαζί στη σκηνή. Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, στις 8.30 το βράδυ, στην πλατεία Αριστοτέλους. Είσοδος ελεύθερη, υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
16: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Γυρίσαμε τις ζωές μας ανάποδα, φθαρμένα πανοφόρια με ξυλωμένες ραφές. Στα ιδρωμένα σώματα να κρέμονται τα ξεύτια και ο εκοφαντικός θόρυβος της σιωπής να σπάει το φράγμα της σκέψης. Θέλω. Ρούλα Γρηγοριάδου Χατζημινά. Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα. Πάντα έντεχνα.
2: Να κοιμηθούμε αγκαλιά.
1: Πάντα μελωδία.

0: μένεις εδώ. Πού είσαι?
1: Αχ, αχ, αχ.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Πρωινό Δευτέρας, 7 και 37 η ώρα.
1: Και σας έχω μία ερώτηση.
0: Ναι.
1: Και εσένα, Δημήτρη, αφορά η ερώτηση.
0: Παρακαλώ, σε ακούω.
1: Θεωρείς ότι είναι ένοχη απόλαυση ή ξεκουτιένουμε αν είμαστε πάνω από το κινητό μας και είτε βλέπουμε απανωτά Reels ή TikTok ή πλέον όπως έρχεται αυτή η μόδα από την Αμερική, μίνι σειρές, μάικρο δράμας, 3 λεπτών το επεισόδιο?
0: Ναι, η απάντηση είναι προφανής, και εγώ είμαστε τελείως.
1: Ξεκουτιένουμε.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι δεν θα το μελετήσουμε ως φαινόμενο.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Εγώ θέλω να το κατακεραυνώσω πάντως, το δηλώνω.
0: Καλά.
1: Ας πούμε περί τίνος πρόκειται και μετά τοποθετούμαστε.
0: Ακριβώς.
1: Ξέρεις, και μετά με βλέπεις με το κινητό να βλέπω μια σειρά. Τι κάνεις, Ναταλία, εδώ μια σειρά, μωρέ, βλέπω στο κινητό.
0: Είμαι σίγουρος. Μα όλα τα πάντα στην τέχνη θα πάνε σε αυτή τη μικρή, σε προϊόντα μικρής διάρκειας. Μικρής διάρκειας χρονικής.
1: Όχι, εγώ δεν θεωρώ ότι μπορεί να αντικαταστήσει την τέχνη, ούτε το σινεμά, ούτε την εμπειρία του μοιράσματος. Γιατί αυτά έχουν να κάνουν με το μοίρασμα κτλ. Ακόμα και η πλατφόρμα που βλέπεις στο σπίτι θα τη δεις παρέα. Αυτό είναι τελείως απομονωμένη ατομική εμπειρία. Είμαι στο κινητό και αντί να σκρολάρω φωτογραφίες και reels, βλέπω αυτές τις μικρές σειρούλες.
0: Θα διαφωνήσω εν μέρη, γιατί
1: έρχονται...
0: την πλατφόρμα τη βλέπεις και μόνος. Παρ' όλα αυτά, ναι, καταλαβαίνω τι θες να πεις, όμως ήμουν σε ένα συνέδριο πριν από λίγα χρόνια και έλεγαν εκεί οι ειδικοί ότι οι νέοι του σήμερα δεν θα μπορούν να βλέπουν ταινίες 2 ώρων, ούτε σειρές μίας ώρας στο επεισόδιο. Θέλουν πολύ πιο σύντομο περιεχόμενο. Και έτσι ερχόμαστε, γιατί αυτή είναι μια άλλη συζήτηση, ερχόμαστε στο micro drama λοιπόν, που είναι αυτές οι σειρές με επεισόδια που κρατούν το πολύ, πόσο λέτε?
1: Πες μας.
0: 2 λεπτά.
1: Αυτό.
0: Το κάθε επεισόδιο κρατάει 2 λεπτά και είναι σειρές κακογυρισμένες.
1: Προφανώς.
0: Που όμως είναι μια χαρά στο κινητό. Δηλαδή, το καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν πάει καλά, αλλά δεν σε νοιάζει κιόλας.
1: Τίποτα, μωρέ. Είναι για το γρήγορο αποτέλεσμα, ναι, που λέμε.
0: Η πλοκή είναι υποτυπώδης, γελία, αλλά από ό,τι φαίνεται ο κόσμος κολλάει.
1: Μας πείραζαν τα soap operas κάποτε.
0: Ναι, διότι είναι σαπουνόπερες.
1: Μας πείραζαν. Αυτό δεν είναι καν σαπουνόπερα.
0: Όχι, είναι σαπουνόπερα.
1: Αυτό είναι το απόλυτο τίποτα.
0: Το τίποτα. Έχω να σου πω το εξής. Επειδή έχω δει επεισόδιο. Μπορεί ένα επεισόδιο να έχει να κάνει με μια προδομένη αγάπη. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Και υπάρχει μια αφήγηση που λέει: η Ναταλία αυτή τη στιγμή ετοιμάζεται να συναντήσει τον Δημήτρη που ήταν παλιά μαζί. Και δείχνει την περιγραφή και ανοίγει την πόρτα του γραφείου. Εγώ είμαι σε ένα γραφείο, ας πούμε, σε πονόπερα τελείως βαζιλιάνικο.
1: Και σε τσακώνω.
0: Ναι, ναι, και τσακωνόμαστε για 2 λεπτά. Αυτό είναι επεισόδιο.
1: Πάρα
0: και
1: πολύ.
0: Και υπάρχει και ένα δίδαγμα στο τέλος και σου λέει: το επόμενο επεισόδιο σε λίγο.
1: Δεν νομίζω ότι θέλω να το δω ποτέ αυτό.
0: Εσύ μη θέλεις, απλά να πούμε πόσα λεφτά περιμένει η συγκεκριμένη βιομηχανία στο Λος Άντζελες τώρα μέσα σε ένα χρόνο. 1,5 δις.
1: Δεν είναι οι άνθρωποι, δεν
0: ευχαριστώ.
1: Είναι. Εντάξει, και στην Αμερική πρώτη στις μπαρούφες.
0: Και έτσι κλείσαμε την ανάλυση μας.
1: Πώς το είπα έτσι αυτό.
0: Πολύ υπεύθυνα. Συνεχίζουμε. Η Ιουλία Καραπατάκη, τα κούνια για καρφιά.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Τι συμβαίνει, Ναταλία?
1: Κοίταξε να δεις, σκέφτομαι σε σχέση με τις κουβέντες αυτές που κάναμε πριν για το πόσο αφινόμαστε στα εφήμερα, γρήγορα αποτελέσματα της χαράς του κινητού.
0: Στη γρήγορη ντοπαμίνη που μας δίνει το κινητό.
1: Ναι, αυτό το πράγμα.
0: Γιατί λίγο πριν μιλούσαμε για αυτά τα μικρά, τα νέα σύριαλ που φτιάχνονται για κινητά.
1: Τα μικροδράμα, σε παρακαλώ, τα οποία δεν τα προτείνουμε σε κανέναν.
0: Γυρισμένα κάθετα.
1: Τα αναφέραμε για να τα κράξουμε.
0: Που είναι τελείως γελία σύριαλ, αλλά από ό,τι φαίνεται είναι πολύ εθιστικά και φέρουν 1,5 δις κέρδος.
1: Γενικά παθαίνουμε τέτοιους εθισμούς, αλλά εγώ ήθελα να πω, έλεγα εδώ στον Δημήτρη, την αισιόδοξη δική μου σκέψη, παρακολουθώντας αυτές τις 10-11 μέρες το φεστιβάλ κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτες πρεμιέρας, ότι είδα πάρα πολλούς νέους. Και στα δημιουργικά, και στο δημιουργικό κομμάτι δηλαδή των ταινιών, των ελληνικών ταινιών, κυρίως μικρού μήκους που παρακολούθησα εγώ, αλλά και ως θεατές στις υπόλοιπες ταινίες. Και αυτό κάπως εμένα τουλάχιστον μου προκαλεί μια αισιοδοξία ότι υπάρχει αντίσταση. Δεν είμαστε όλοι σε ένα ρεύμα που θα καταρρεύσουμε και θα βυθιστούμε στο απόλυτο, στην αποχάβνωση.
0: Γιατί πιστεύεις ότι αυτοί που φτιάχνουν ταινίες δεν βλέπουν τέτοια πράγματα στο κινητό τους, δεν καίγονται?
1: Άλλο αυτό, μωρέ. Εγώ δεν είπα ότι είμαστε μια υπεράνω κατηγορία που δεν θα δούμε ή δεν θα χαζέψουμε ή δεν θα παρασυρθούμε. Εννοείται. Δεν θα ήθελα ποτέ όμως να γίνει ο κανόνας και η ροπή μας. Απλά... ότι όλοι, αυτό πια είναι νέα μόδα και για μας.
0: No. Όχι, αλλά εδώ είναι συμπεράσματα παρατήρησης ανθρώπων. Επίσης δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι και μιλάμε για όλο τον κόσμο. Δεν μιλάμε μόνο εδώ για την Αθήνα. Ναι. Είναι πολλές οι παράμετροι και μια πολύ μεγάλη συζήτηση αυτή. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να παραδεχτούμε ότι ζούμε σε κοινωνίες πολλών ταχυτήτων. Τι να κάνουμε τώρα, είναι δυστυχώς.
1: Δημήτρη, έτσι και σε εδώ να βλέπεις τέτοια. Θα χωρίσουμε. Καλό βράδυ.
0: Ελένη Τσαλιγοπούλου τώρα, για εκδρομή. Καλημέρα.

κάθε πρωί, καλημέρα μελωδία. Με την Αταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό. Κάθε πρωί, καλημέρα μελωδία. Με την Αταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.

0: Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Λοιπόν, με το φυσικό αέριο ελληνική εταιρεία ενέργειας έχεις έναν ακόμη λόγο να χαμογελάς αυτό τον Οκτώβριο. Γιατί τώρα μπορείς να κερδίσεις έως και 100 ευρώ έκπτωση κάθε φορά που εξοφλείς το λογαριασμό σου ρεύματος ή φυσικού αερίου, χρησιμοποιώντας μόλις τους μισούς μπόνους πόντους σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου με όλες τις κάρτες μπόνους της Alpha Bank. Μάθε περισσότερα στο φυσικοαέριοελλάδος.gr.
0: Επίσης, να θυμίσουμε ότι μαζί μας έχουμε και σήμερα τη Magenta TV και το νέο κανάλι Magenta Cinema 007. Όλες οι ταινίες του Bond, όλες από την πρώτη μέχρι την τελευταία, βρίσκονται εκεί. Στη διάθεσή σας και με το on demand μπορείτε να τις δείτε.
1: Ανά πάσα ώρα και στιγμή. Βέβαια.
0: Ρότζερ Μουρ, Σον Κόνερι, Ντάνιελ Κρέγκ, Πιρς Μπρόσναν. Αριστουργήματα. Με πολλές ερμηνείες.
1: Εγώ έχω ξεκινήσει, ξέρεις, το No Time to Die, που είναι το αγαπημένο μου και που μου έχει λείψει.
0: Στις 9 έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.
2: Γεια σας, είμαι η Ιουλία Καραπατάκη και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
0: Η κασέτα της Ιουλίας Καραπατάκη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
3: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε στην προηγούμενη κλήρωση.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω ταχυπρημία.
5: Το χρηματοκιβώτιο.
6: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
7: Ήμουν στο αυτοκίνητο, πήγαινε για δουλειά και στο φανάρι λέω, θα στείλω ένα μήνυμα.
6: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
8: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
9: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
6: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
7: Αλήθεια.
1: Αλήθεια, αλήθεια σου λέω.
7: Έχει τέτοια ταχυκαρδία, όπως όταν έβλεπα τον πρώτο μου έρωτα. Τι να σου πω.
9: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
6: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
9: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
6: Καλή επιτυχία.
9: Μελωδία 99,2.
6: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 2.14.214.8.20. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1.14.
10: Λίγο πριν η ώρα.

0: πάει. 8 ώρα ΔΕΗ.
1: Σε άλλα νέα, το κατάστημα ΔΕΗ νέων μουδανιών ανακαινίστηκε και απέκτησε νέο αέρα. Ελάτε κι εσείς στο ανακαινισμένο κατάστημα στην οδό Τερτσέτη Πολυζωίδη 4 και ανακαλύψτε ένα υπερσύγχρονο χώρο, ένα πραγματικό οικοσύστημα όπου ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα. Εκεί θα απολαύσετε γρήγορη εξυπηρέτηση για συμβόλαια και προϊόντα, θα βρείτε έξυπνα αυτόματα ταμεία για πληρωμές με μετρητά, κάρτα και Iris Payments, αλλά και υπηρεσίες όπως το MyDay Service Point για ηλεκτρονική εξυπηρέτηση και το MyDay 24/7 για εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Επισκεφτείτε το σήμερα κιόλας και ανακαλύψτε έναν σύγχρονο χώρο, ειδικά σχεδιασμένο για να καλύπτει τις ανάγκες σας γρήγορα και αποτελεσματικά.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψώνια?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιόν για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
5: Άσε με να δω.
6: Το βλέπεις?
5: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
6: Ωραία.
5: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
6: Αυτό άγνωστο.
5: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
6: Οκ.
5: Οκ, τι?
6: Οκ, θα πάμε.
7: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
8: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, 18 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης.
9: Ο Μελωδία Θεσσαλονίκης παρουσιάζει Θάνος Μικρούτσικος. Πάντα γελαστή και γελασμένη. Για πρώτη φορά Γιάννης Κότσιρας, Νατάσα Μποφίλιου και Μαρία Παπαγεωργίου μαζί στη σκηνή. Παρασκευή 23 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ στην πλατεία Αριστοτέλους. Είσοδος ελεύθερη υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
10: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: σε μελωδία 99,2.
1: Καλημέρα μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνούς. Κίνησε στους δρόμους τώρα.
2: Κόκκινα, κόκκινα.
1: Όχι απλά κόκκινα, μπορντό. Και στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα. Και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Στην κάθοδο της Κηφισίας βλέπουμε πολλή κίνηση, ασυνήθιστη για την ώρα, από το Δαχτυλίδι και μετά.
2: Δεν υπάρχουν ασυνήθιστα, Δημήτρη μου.
1: Ναι, στο συγκεκριμένο σημείο.
2: Ναι, πάρα πολύ κίνηση. Εκεί στον κόμβο επίσης, στην Αττική Οδό, στη Μεταμόρφωση, κατά κόκκινο όπως πάντα. Τελευταία δηλαδή, όλο έτσι είναι. Yeah. Από τον Νέο Κόσμο εκεί στην Συγκρού προς το κέντρο, το γνωστό σημείο όλο κόκκινο, μέχρι σχεδόν Κηφισίας και Αλεξάνδρας.
1: Ναι, περιφερειακός Καρέα. Τα υπόλοιπα σημεία είναι τα γνωστά, η συνήθις ύποπτη δηλαδή. Παραλιακή αρχίζει και γεμίζει με ποτηλιάρισμα από το Ελληνικό μέχρι να φτάσετε σίγουρα στην Αμφιθέας.
2: Συγγνώμη που δεν σας είχαμε καλά νέα. Ακόμη. Επίσης, Δημήτρη μου, θέλω να σε ενημερώσω ότι η ώρα είναι 8 και όχι 9, γιατί πριν είπες στις 9 έχουμε κίνηση στους δρόμους.
1: Τώρα με μαθαίνεις καλά-καλά, αρχίζω και έχω μια δυσαριθμισία, έτσι λέγεται αυτό. Με μπερδεύουν οι αριθμοί πάρα πολύ.
2: Αλήθεια.
1: Σωθήκατε.
2: Α, εντάξει, ωραία.
1: Και εμπιστεύεστε εμάς τώρα.
2: Τα χρήματά μας να συμπιστευτούμε.
1: Συνεχίζουμε. Η Χάρης Αλεξίου τώρα και η προσευχή. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι που θυμηθήκαμε. Μας το δίνει ο Παπακαλιάτης ουσιαστικά στη σειρά Μαέστρο.
2: Και καλά έκανε.
1: Πολύ σωστά. Συμφωνώ εδώ. Αμέσως μετά. Τι μας ξημέρωσε σήμερα. Καλημέρα.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, στο πρωινό της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα και τι μας έχει ξημερώσει σήμερα Δευτέρα.
0: Ναι.
1: Αχ, και να ξεκινήσω με τον καιρό, το αγαπημένο μου θέμα.
0: Βεβαίως.
1: Που σήμερα ακόμη μια καλή μέρα για την Αττική, στους 24 βαθμούς θερμοκρασία. Από αύριο αρχίζει το φθινοπωρινό μας σκηνικό με βροχές σχεδόν σε όλη τη χώρα. Βλέπω όλη την εβδομάδα έτσι ότι θα είναι τα πράγματα.
0: Επίσης, πάμε τώρα στον Τραμπ για ακόμα μια φορά. Ο Τραμπ συμφώνησε με τον Πούτιν να εισάγεται ρωσικό ντίζελ στις ΗΠΑ. Είναι αυτή η ενεργειακή εκεχηρία που ακούμε από χθες. Θυμίζουμε πως ο Τραμπ, τώρα που μιλάμε Ρωσία, αδειάζει ουσιαστικά την Ουκρανία. Ζήτησε μάλιστα ανοιχτά την αντικατάσταση του Ζελένσκι και όλα αυτά, λένε οι αναλυτές, γίνονται λόγω των επερχόμενων ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ και έτσι θέλει να ρίξει τα καύσιμα λόγω εκλογών, λέγοντας πως για την κρίση αυτή φταίει η Ουκρανία και όχι ο πόλεμος στο Ιράν. Προφανώς αυτή η συμφωνία μεταξύ Τραμπ και Πούτιν τώρα, Αμερικής Ρωσίας δηλαδή, προκαλεί μεγάλη δυσαρέσκεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Θα τα μάθατε ότι το Νόμπελ Ειρήνης φέτος απονεμήθηκε στην 85χρονη νοτιοαφρικανή δικαστήνα Ναβανέθεμ, Ναβι Πιλάι, έτσι, για τις προσπάθειες να προωθήσει την ειρήνη και το διεθνές δίκαιο. Θυμίζουμε ότι ηγήθηκε επιτροπής του ΟΗΕ που ερεύνησε τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα Παλαιστινιακά εδάφη, η οποία επιτροπή κατηγόρησε το Ισραήλ ότι διαπράττει γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων στη Γάζα. Ένα από τα πολλά της επιτεύγματα σε αυτή τη διαδρομή.
0: Επίσης, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών συνιστά στους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τα μη απαραίτητα ταξίδια στη Σαουδική Αραβία μετά τις επιθέσεις στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, ενώ όσοι βρίσκονται ήδη εκεί πρέπει να είναι σε επιφυλακή.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά προς το παρόν. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Πάμε τώρα σε ένα υπέροχο βάλς της Ελένης Καραΐνδρου, φυσικά. Του γάμου.
1: Mm-hmm.
0: Και σε λίγο μιλάμε για την πλατωνική οικογένεια.
1: Σ' αρέσει είναι αυτό το θέμα.
0: Έχει πλάκα, ναι.

0: μπάση, σπασμένο καράβι. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Πρωινό Δευτέρας, καλή εβδομάδα, 12 Οκτωβρίου σήμερα. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για τις πλατωνικές οικογένειες. Ξέρετε τι είναι? Πλατωνικό έρωτα ξέρετε. Οικογένειες όμως ξέρετε τι είναι?
1: Για πες μας, Δημήτρη.
0: Λοιπόν, είναι εκείνες οι οικογένειες που πάνε τώρα να φτιαχτούν, φτιάχνουν όλο και περισσότερες, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά θα έρθει και εδώ η μόδα, μεταξύ ανθρώπων. Είναι σαν τον λευκό γάμο. Δηλαδή, που συμφωνούν να φτιάξουν μια οικογένεια, αν και δεν είναι ερωτευμένοι μεταξύ τους, αλλά θεωρούν πως φτιάχνουν μια ΑΕ μεταξύ τους. Δηλαδή, έχει μια εταιρεία που λένε: εγώ θα κάνω αυτό, εσύ θα κάνεις αυτό, τα χρήματα είναι έτσι, χωρίς το. Πώς λες και εσύ, το δράμα.
1: Χωρίς το δράμα. Κοίτα, δεν το βλέπω όμως και τόσο εγώ σαν συμφωνία αυτού του τύπου που λες εσύ. Κάνουμε μια εταιρεία και τα μοιράζουμε και τέτοια. Μπορεί να είμαστε φίλοι, μπορεί να αγαπιόμαστε πάρα πολύ, αλλά να μην έχουμε έρωτα μεταξύ μας, να μην έχουμε τέτοιο σύνδεσμο, ρομαντική σχέση.
0: Αλλά και πάλι θα χρειαστούν κάποιες συμφωνίες.
1: Εννοείται. Αυτό έτσι κι αλλιώς θα έπρεπε, νομίζω, σε κάθε οικογένεια να υπάρχει και το μοίρασμα των υποχρεώσεων και των ρόλων. Αλλά όπως ο καθένας τα ορίζει, εν πάση περιπτώσει, βρίσκω ενδιαφέρον και όχι ακόμα τη μόδα. Θα πω το γεγονός ότι σε απαλλάσσει από το δράμα, όντως, αυτή η κατάσταση. Αποσυνδέει τον έρωτα από την γονεϊκότητα, δεν είναι υποχρεωτικό ούτε και καλά να είμαστε ερωτευμένοι για να έχουμε παιδί μαζί. Και επίσης σε απαλλάσσει με έναν τρόπο, και κυρίως μάλλον τις γυναίκες, από την πίεση της ηλικίας. Δηλαδή, αν έχεις φτάσει σε μια ηλικία που δεν έχεις κάνει παιδί και είναι πραγματικά στόχος σου, πολύ σημαντικός, δεν έχεις βρει τον άνθρωπό σου, εννοώ, μπορείς, για να μην κάνεις μονογονεϊκή οικογένεια, να προβείς σε μια τέτοια κίνηση.
0: Έτσι, να αναφέρουμε με την ευκαιρία ότι όλο και περισσότερες πλατφόρμες στην Αμερική ξεπροβάλλουν πουλώντας αυτή την υπηρεσία.
1: Ναι,
0: δηλαδή, σε
1: πάλι, πάλι μπήκε πλατφόρμα στη μέση, πάλι.
0: Εννοείται.
1: Πάλι δηλαδή, να μην βρούμε ένα φίλο μας, μια φίλη μας, ένα αυτό. Πάλι δηλαδή, να μπούμε στην πλατφόρμα να βρούμε τον άγνωστο. Να κάνουμε οικογένεια. Πολύ δύσκολο σε αυτό να βρεις κάποιον που πεις α, πληρεί.
0: Τις προϋποθέσεις.
1: Ναι, δηλαδή, τι να πω, εν πάση περιπτώσει.
0: Μα και με τους φίλους μπορεί να διακινδυνεύεις διάφορα. Ενώ με έναν νέο άνθρωπο που έχεις απλά τον ίδιο στόχο, ίσως να κάνεις μια πιο ξεκάθαρη εξήγηση.
1: Και πάλι θα είσαι γονέας. Ένα παιδί θα μεγαλώσεις. Ένα παιδί.
0: Πλατωνικά όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ. Κώστας Μακεδόνας. Έκανες το λάθος. Καλημέρα, Μελωδία. Εδώ δεν είναι σχόλιο το τραγούδι. Τυχαία το ακούμε.
1: Βέβαια.
0: Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.

0: Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Σε λίγο θα σας μιλήσουμε και για την κούπα της Ναταλίας.
1: Βέβαια,
0: το παιχνίδι μας,
1: βέβαια,
0: για καλό σκοπό.
1: Οι ανταλλαγές μας.
0: Ναι, και μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Κάθε πρωί. Λοιπόν, για τον καφέ σου, το μεσημεριανό στο γραφείο και το βράδυ στο σπίτι, τώρα έχεις τον πιο σοβαρό λόγο να τα παραγγέλνεις όλα από το box, με το box booster. Γιατί όσο παραγγέλνεις, μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Κερδίζεις 2, 3, 4 έως και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες και διεκδικείς και ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Επίσης, μαζί μας και η μαρμελάδα Tamarin, γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας, ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Πότε παίρνουμε το προϊόν αυτό? Το βράδυ πριν πέσουμε για ύπνο. Το προϊόν δράσει 8 με 12 ώρες από τη λήψη του. Ξεκινάμε με ένα κουταλάκι του γλυκού και αυξάνουμε προοδευτικά σύμφωνα με τα αποτελέσματα. Διαβάζουμε φυσικά το οφείλο οδηγιών χρήσης και συμβουλευόμαστε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό μας. Το βρίσκουμε στα φαρμακεία.
1: Επίσης, μαζί μας το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, που άναψε πρώτα τα φώτα της Ελλάδας το 1857 και σήμερα, 169 χρόνια μετά, είναι εδώ για όσα χρειάζεσαι στην καθημερινότητά σου με φυσικό αέριο και ρεύμα. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει στο φυσικοαέριοελλάδος.gr.
0: Και σε λίγο η Ναταλία θα μας μιλήσει για νύχτες πρεμιέρας, διότι πήγε και στην τελετή λήξης και μας έχει νεότερα.
1: Βεβαίως, πολλά έχω να σας πω.
0: Πήγε και στο πάρτι.
1: Πήγε και στο πάρτι.
0: Ναι, βέβαια. Σιγά μην έλεγα.
1: Κάνω επανάσταση στο πρωινό ξύπνημα. Λέω, θα ξενυχτήσω.
0: Όλα σε λίγο. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης.
2: Κάθε πρωί, καλημέρα, Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
0: Λίγο πριν η ώρα πάει, 8:30, ώρα για Natural Factors.
4: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
5: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors, μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
9: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
10: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
9: Τι διαβάζεις?
10: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
11: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο LVL.gr.
12: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
13: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
15: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
14: Με πήραν άγνωστη.
16: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
14: Και τελείωσα. Άγνωστη.
17: Hola, señor Marquis.
14: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
18: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Με κέρδη έως 120 εκατομμύρια ευρώ. Κληρώσεις κάθε Τρίτη και Παρασκευή. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwyn. Στο allwyn.gr ή στο Allwyn App. Allwyn.
19: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόλια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
8: Ο Μελωδία Θεσσαλονίκης παρουσιάζει Θάνος Μικρούτσικος. Πάντα γελαστή και γελασμένη. Για πρώτη φορά, Γιάννης Κότσιρας, Νατάσα Μποφίλιου και Μαρία Παπαγεωργίου μαζί στη σκηνή. Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, στις 8:30 το βράδυ, στην πλατεία Αριστοτέλους. Είσοδος ελεύθερη, υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Τις μέρες τις γλυκές του Σεπτεμβρίου, όταν δεν έχει ακόμη βρέξει και είναι το άκουσμα των ήχων πιο αραιό και η γεύση των ωρών και από του θέρους πιο πυκνή, όταν στους κήπους κάνε τα ρόδια και πάλλονται οι ψητενείς συστήμονες των λουλουδιών και σβίζουν στις πορφύρες των φλεγόμενοι οι βίσκοι, όλοι σαν υπερβέβαιοι γαμβροί που στον νυμφών χτυπούν τις θύρες, τότε σαν να είναι πάντα καλοκαίρι, γιατί όποια και αν είναι η εποχή, ο πόθος είναι πάντα θέρος. Αναγαλιάζουν οι ψυχές και ο έρωτας, ο πιο ξανθός αρχάγγελος του παραδείσου, βοά και λέγει στο κάθε που άγγιξε κορμί: τα ρούχα πέτα, γδύσου, τίποτε μη φοβάσαι, έαρ, χειμώνας, θέρος, όπου κι αν είσαι, είναι η ρομφαία μου μαζί σου. Αρχάγγελος Σεπτεμβρίου, βοά μέσα στην πόλη. Ανδρέας Εμπειρίκος.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα. Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Το Σαββατοκύριακο που πέρασε, πέρα από τα άλλα τα πολλά που συνέβησαν στην διεθνή και όχι μόνο ειδησιογραφία, είχαμε και το κλείσιμο του φεστιβάλ Νύχτες Πρεμιέρας. Το κινηματογραφικό φεστιβάλ της Αθήνας. Η Ναταλία μας πήγε εκεί και έχει να μας πει περισσότερα. Ναταλία, σε ακούμε.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ που κάνεις αυτό τον πρόλογο, γιατί που είδες Ναταλία, σε ακούμε. Έλα καλέ.
0: Δελτίο ειδήσεων.
1: Ναι, γεια μου.
0: Ναταλία, σε
1: ακούμε. Σαν να βγω να πω το ρεπορτάζ μου. Λοιπόν, εγώ δεν το έζησα τόσο, ξέρεις, τυπικά. Μπορώ να πω ότι ήταν πολύ. Ήμουν πολύ χαρούμενη που παρακολούθησα αυτή τη χρονιά. Πολλές μικρού μήκους. Δεν με ακούω.
0: Δεν σε ακούω.
1: Όχι, καθόλου.
0: Καθόλου.
1: Τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Α, τώρα εντάξει. Ευχαριστώ Δημήτρη. Μου κάνει σαμποτάζ. Δεν ακούω.
0: Όπως τα μπουζούκια.
1: Λοιπόν,
0: θα σου πω στο μικρόφωνο.
1: Είδα την ταινία Wild Horse 9 του Μάρτιν Μακδόνα. Με τον Τζον Μάλκοβιτς. Την είχαμε συζητήσει και όταν ήταν στο Φεστιβάλ Βενετίας το Σεπτέμβρη. Γιατί ήταν μια από τις ταινίες που είχε κάνει πάρα πολύ καλή εντύπωση. Και κυρίως η ερμηνεία του Μάλκοβιτς που λένε ότι ίσως είναι η χρονιά του για το Όσκαρ. Βέβαια το ίδιο λένε και για τον αγαπημένο μας, Τόμ Κρούζ. Δεν ξέρω τι θα γίνει.
0: Εγώ είμαι από τους πολύ λίγους μάλλον που δίνουν προτεραιότητα στην πλοκή και όχι στην ερμηνεία. Οπότε η πλοκή περί τίνος πρόκειται.
1: Ναι. Πάλι θέλει να του πω την ιστορία.
0: Αυτός
1: ήταν ο πρόλογός μου για να πω πόσο. Ξέρεις, ποια είναι τα πρώτα σχόλια και τα vibes σχετικά με αυτή την ταινία. Λοιπόν, μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι λίγο προς το τέλος της ζωής του, γιατί είναι άρρωστος. Αφορά λίγο την. Είμαστε στη Χιλή. Mm-hmm. Έτσι, πριν το πραξικόπημα.
0: Okay.
1: Οπότε αυτός είναι στη CIA να πάρει τη σύνταξή του και μαζί με έναν φίλο του και συνεργάτη του κάνουν ένα ταξίδι σε ένα μέρος, έτσι, σε ένα αρχαιολογικό μέρος, να το πω έτσι, ένα χώρο τέτοιο, που στην πραγματικότητα είναι χώρος για το τέλος. Ένας χώρος που έχει αποφασίσει να δοθεί το τέλος. Αλλά αυτά είναι πράγματα που ανακαλύπτεις στην πορεία μαζί με τρομερούς διαλόγους, με χιούμορ, black humor όλο. Αλλά πάρα πολύ χιούμορ.
0: Έχει πολιτικά υπονοούμενα η ταινία.
1: Πολύ, πολύ, βέβαια.
0: Σχέσεις με τις ΗΠΑ, με το πραξικόπημα μετά.
1: Έχει, βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Δολοφονία Kennedy, τα πάντα.
0: Πες μου λίγο τον τίτλο πάλι.
1: Wild Horse 9.
0: Άγριο άλογο 9.
1: Ναι, ναι, είχε πολλά άγρια άλογα εκείνο το μέρος που πήγανε. Τρομερά τοπία. Εντάξει. Είναι μια ταινία πάρα πολύ ωραία. Θα βγει προσεχώς και στις αίθουσες, οπότε θα το προτείνουμε ξανά και θα το θυμίσουμε όταν έρθει η ώρα.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ. Νατάς από φίλιο. Όλα είναι μπροστά. Πήγε στο πάρτι.
1: Είπαμε, πήγα.
0: Χόρεψες.
1: Όσο μπορούσα.
0: Ή απλά κρατούσε το ποτήρι και έλεγε.
1: Όχι, cool, καλά ήμουν, μια χαρά.
0: Μην χαθούμε οπωσδήποτε αυτά που λένε στα PR.
1: Όχι, δεν έκανα καθόλου κάτι τέτοιο. Πάω μόνο με φίλους μου για να διασκεδάσω.
0: Πολύ χαίρομαι. Νατάς από φίλιο. Όλα είναι μπροστά. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης.

0: Καλημέρα σας. Εδώ είμαστε. Μην
1: καλημέρα, ανησυχείτε. Καλή εβδομάδα. Ωραία Δευτέρα. Εδώ πιάνω την κουβέντα στο Δημήτρη όταν
0: εκτός αέρα.
1: Ακούμε έτσι, τα τραγούδια, όλο και κάποιο σχόλιο υπάρχει. Δημήτρη, να σε ρωτήσω. Εγώ ήμουν ανοίχτες πρεμιέρας, ήμουν λουτράκι, κολύμπησα, τα έκανα όλα το Σαββατοκύριακο. Σε ακούμε. Το πρόγραμμά σου θέλουμε να μάθουμε. Τι έκανες, πώς το πέρασες.
0: Πολύ, πολύ. Έτσι,
1: ναι,
0: πολύ
1: ναι,
0: δράση.
1: Ναι. Αδράση.
0: Έβλεπα Bond.
1: Α, βλέποντας Bond. Α, ωραία.
0: Και Σάββατο πρωί και Σάββατο βράδυ. Έχω κολλήσει με τον James Bond. Σας τα έχω πει ξανά.
1: Βγήκες καθόλου?
0: Όχι. Βγήκα μόνο Κυριακή μεσημέρι για φαγητό με κάποιους φίλους. Αλλά περνάω πολύ δύσκολα γιατί αν δεν το έχεις κανονίσει το τραπέζι εγκαίρως, πηγαίνεις σε ταβέρνες που ξέρεις, είναι αυτές οι ταβέρνες που έχουν, δέχονται πολύ κόσμο. Οπότε η φασαρία είναι τόσο μεγάλη και ταυτόχρονα το φαγητό έχετε με τόση μεγάλη καθυστέρηση που εντάξει, δεν το απολαμβάνω ιδιαίτερα. Αλλά χαίρομαι όταν βλέπω φίλους.
1: Μου άρεσε πολύ το σχολείο σου, ταβέρνες που δέχονται πολύ κόσμο. Μα κάθε Κυριακή δεν έχει πολύ κόσμο στα.
0: Ναι, απλά είναι κάποιες μεγάλες ταβέρνες. Με πολλά τραπέζια.
1: Αυτό κατάλαβα τι εννοείς.
0: Με παιδάκια,
1: οπότε,
0: με οικογένειες.
1: Αναπόφευκτα λίγο και βέβαια. Το φαγητό δεν είναι όπως τα άθελες ή το σέρβις αυτό. Σε βγήκε γκρίνια σου, κατάλαβα.
0: Γκρίνια, γκρίνια.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Πολύ ωραία.
0: Είχαν τελειώσει τα μπιφτέκια, άστα, πού να στα λέω τώρα.
1: Α, πα. Τι πίκρα κι αυτή.
0: Μην το συζητάς, μεγάλα προβλήματα.
1: Εγώ όμως σε μπάρμπεκι, ωραίο, πολύ φαΐ.
0: Αλλά για τον Bond θα σας μιλήσω κάποια άλλη στιγμή.
1: Ναι, πού έχει φτάσει, στο No Time to Die.
0: Τα βλέπω και παλιά και καινούρια. Όμως. Πιστεύω ότι ευτυχώς που άλλαξε όλη αυτή η μυθολογία του Bond και πήγε στον Daniel Craig και σοβάρεψε.
1: Ναι, κατάλαβα. Και έρθει και στο σήμερα, στο πιο ευάλωτο, ανθρώπινο, κανονικό.
0: Ναι, και λίγο το πιο σκοτεινό, το πιο ευαίσθητο.
1: Έχει και ελαττώματα, γιατί πριν δεν είχε.
0: Δεν είχε ελαττώματα και είχε και πάρα πολύ χιούμορ που ήταν και μερικές φορές λίγο επικίνδυνο για τα δεδομένα της εποχής, της σημερινής. Συνεχίζουμε το μεταξύ. Νίκος Πορτοκάλου, Γλουμελίνα Κανά. Κλείστε τα μάτια σου. Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Εσείς πώς περάσατε? Στείλτε μας στον γκρουπ στο Viber. Τι Σαββατοκύριακο ήταν αυτό για σας? 8:47 η ώρα.

0: Παρουσία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.
1: Καλημέρα.
0: Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Γιατί κάθε προπόνηση έχει ένα πριν και ένα μετά. Η Pharmacept έχει τη λύση και για τις δύο περιπτώσεις για τη σωστή φροντίδα των μειών σου. Πριν την άσκηση, 8 Hot Power Gel της Pharmacept, θερμαντικό gel για άμεση προθέρμανση. Μετά την άσκηση, 8 Cryo Power Gel, ψυκτικό gel για αποθεραπεία. Διατίθεται και σε πρακτική συσκευασία ρολών.
0: Επίσης μαζί μας και σήμερα η μαρμελάδα Ταμαρίν, γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της κοιλιότητας. Είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Θυμίζουμε ότι παράγεται από την εταιρεία Γερολιμάτος International, μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο της υγείας και της ομορφιάς από το 1923 και έχει έδρα την Αθήνα. Θυμίζουμε πως το Ταμαρίν το βρίσκουμε στα φαρμακεία και διαβάζουμε το φύλλο οδηγιών χρήσης και συμβουλευόμαστε τον γιατρό ή και τον φαρμακοποιό μας. 9 παρα 4 η ώρα, στις 9 έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία, Δημήτρης.
2: Είμαι ο Ορφέας Περίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία. Μια
0: φωτοβολίδα. Η κασέτα του Ορφέα Περίδη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική.

0: μουσική μας σκηνή αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας. Λίγο πριν η ώρα πάει 9, ώρα ΔΕΗ. Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από άκαυστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλας ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει? Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
4: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
3: Η λύση αυτή ακούγεται όντως προ. Φυσικά από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάουγλου.
4: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
3: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
4: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάουγλου. Η επιλογή των Pro.
5: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, 18 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης.
6: Ο Μελωδία Θεσσαλονίκης παρουσιάζει Θάνος Μικρούτσικος. Πάντα γελαστή και γελασμένη. Για πρώτη φορά Γιάννης Κότσιρας, Νατάσα Μποφίλιου και Μαρία Παπαγεωργίου μαζί στη σκηνή. Παρασκευή 23 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ στην πλατεία Αριστοτέλους. Είσοδος ελεύθερη υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
7: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: σε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Δημήτρης κίνησε στους δρόμους τώρα, διότι η ώρα έχει πάει 9 ακριβώς, 9 και 2 σχεδόν. Και
2: η εικόνα είναι γνώριμη και θέλει την υπομονή όλων μας. Και το λέω γιατί προσεχώς θα βγούμε όλοι στον δρόμο.
1: Και εμείς δηλαδή.
2: Και εμείς. Ο Κηφισός έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα που είναι Μπορντό.
1: Άνοδος
2: και κάθοδος.
1: Αττική οδός, το ρεύμα προς αεροδρόμιο, το μποτιλιάρισμα ξεκινάει από Λιώσια.
2: Ακόμη δεν το έχω χωνέψει αυτό με την Αττική οδό.
1: Εσύ ακόμα πιστεύεις ότι αφού φτιάχτηκε δεν έχει μποτιλιάρισμα?
2: Ναι, ακριβώς.
1: Πρέπει να το απομυθοποιήσεις.
2: Ναι. Και στο κέντρο, εντάξει, άνοδος και κάθοδος και Φυσίας και Μεσογείων, όχι ακραία πολύ, αλλά τα γνωστά.
1: Και έχουμε κίνηση επίσης και στον περιφερειακό του Καρέα και στην άνοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου, ψά το Καλυμάρο.
2: Και βλέπω και στο Ελληνικό, στην παραλιακή. Από Καλαμάκι μέχρι Ελληνικό.
1: Λοιπόν, κουράγιο, υπομονή. Εμείς εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10. Ναταλία Δημήτρη, συνεχίζουμε τώρα με Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Πεθαίνω για σένα. Αμέσως μετά, τι μας έχει ξημερώσει σήμερα, τι μας περιμένει. Καλημέρα, καλή δύναμη.

κηφισίες απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο. Χτύπησε καραβά.

0: Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός και. Τι μας ξημέρωσε.
1: Μας ξημέρωσαν πολλά, Δημήτρη μου. Καταρχάς, κάτι ενεργειακό μας έχει συμβεί σήμερα, Δεν ξέρω εσείς πώς τα πάτε. Εμείς εδώ τρογόμαστε σήμερα.
0: Συνέχεια, εδώ, από εδώ. Τι εννοείς, τι εννοώ.
1: Ο καιρός. Θα δω λίγο και τα άστρα μετά. Λοιπόν,
0: σωστά.
1: Στα σοβαρά τώρα. Το φθινοπορεινό σκηνικό, μη γελάς. Από αύριο. Σήμερα ακόμη η μέρα είναι και προβλέπεται να είναι ηλιόλουστη. Κανένα συννεφάκι μπορεί να δούμε, αλλά από αύριο αρχίζει λίγο η βροχόπτωση γενικά σε όλη την Αθήνα και φυσικά και στην Αττική.
0: Και τι θερμοκρασία περιμένουμε σήμερα?
1: 24.
0: Επίσης, πάμε για το τέλος των social media για παιδιά κάτω των 15 ετών εδώ στην Ελλάδα. Σήμερα ανακοινώνεται το νέο πλαίσιο με υποχρεωτική την επαλήθευση ηλικίας από τις πλατφόρμες. Στις 11 το πρωί θα γίνουν οι επίσημες ανακοινώσεις. Τώρα θα δούμε αντιδράσεις.
1: Είμαι πολύ περίεργη, όχι τόσο για τις αντιδράσεις, όντως αν μπορεί να υλοποιηθεί και πώς.
0: Καλά,
1: και...
0: ναι, εννοείται, γιατί πολλές χώρες το έχουν δοκιμάσει.
1: Πώς αντιδρούν τα παιδιά που ήδη έχουν και οι οικογένειες που ήδη έχουν και ξαφνικά σου λες cut. Έτσι, άλλο αν είσαι 10 χρονών τώρα. Ναι. Λοιπόν, προχωράμε. Για τον Νόμπελ Ειρήνης. Τα μάθατε. 85χρονη νοτιοαφρικανή δικαστή, η Νάβη Πιλάι, τιμήθηκε φέτος με αυτό για τις προσπάθειες να προωθήσει την ειρήνη και το διεθνές δίκαιο. Να πούμε και να θυμίσουμε ότι ηγήθηκε της Επιτροπής του ΕΙΑ που ερεύνησε τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα Παλαιστινιακά εδάφη και η οποία επιτροπή κατηγόρησε το Ισραήλ ότι διαπράττει γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων στη Γάζα.
0: Γι' αυτό και το Ισραήλ αντέδρασε αναλόγως. Πάμε τώρα στον Τραμπ, ο οποίος συμφώνησε με τον Πούτιν να εισάγεται τελικά ρωσικό ντίζελ στις ΗΠΑ. Τώρα ο Τραμπ μιλά με Ρωσία, αδειάζει την Ουκρανία, μάλιστα ζήτησε ανοιχτά την αντικατάσταση του Ζελένσκι και όλα αυτά, λένε οι αναλυτές, γίνονται λόγω των επερχόμενων ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ. Γι' αυτό το λόγο θέλει να ρίξει και τις τιμές των καυσίμων, λέγοντας επίσης πως για την κρίση την ενεργειακή φταίει η Ουκρανία, όχι ο πόλεμος στο Ιράν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δυσαρεστηθεί πολύ με αυτή την εξέλιξη και γι' αυτό το λόγο τώρα περιμένουμε να δούμε πώς θα αντιδράσει. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρη, συνεχίζουμε με. Ελευθερία Αρβανιτάκη και το θέλω κοντά σου να μείνω. Πρώτη εκτέλεση φυσικά από την Τζένι Βάνο. Πριν Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου. Καλημέρα, καλή δύναμη, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα.
0: Σε λίγο μιλάμε για σχέσεις. Είναι η ώρα.
1: Βέβαια, και να σου πω και χρηματοκιβώτιο θέλω.
0: Και χρηματοκιβώτιο, βέβαια, διότι έχουμε νέο ποσό και νέα κλήρωση.

0: μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Ώρα για σχέσεις.
1: Ώρα για σχέσεις και να σου πω. Ναι. Λοιπόν, για όσους βρίσκονται σε σχέση, θέτουμε το εξής ερώτημα. Εμείς, έτσι, σήμερα Δευτέρα.
0: Ναι.
1: Πότε η σύγκρουση λειτουργεί ως αλατοπίπερο, δηλαδή, πότε θεωρούμε ότι... Και αν λειτουργεί, μπορεί και να μην λειτουργεί και ποτέ. Δηλαδή, στο ερώτημα έρωτας ή πόλεμος που λέμε, αν υπάρχει δηλαδή στη σχέση μας και αρκετή σύγκρουση, όχι πολύ τοξική, γιατί αν είναι τοξική δεν το συζητάμε. Σηκώνω τα χέρια ψηλά εδώ. Αλλά σε επίπεδο που σπάει τη μονοτονία, ίσως.
0: Δηλαδή, γιατί έβαλες εδώ το βάζω, γιατί δεν. Γιατί σου έχω πει χίλιες φορές κατέβασα σκουπίδια, τέτοια πράγματα.
1: Όχι, υπάρχουν υπηκοδομητικές διαφωνίες. Μπορεί να μιλάμε για τη δουλειά μας και να διαφωνήσουμε πολύ έντονα, αλλά για ένα τρίτο θέμα. Ξέρεις, έξω από εμάς και τη σχέση μας. Ούτε ζήλια, ούτε.
0: Έπρεπε να πεις δηλαδή στο τραπέζι μπροστά στους δικούς μου αυτό το πράγμα.
1: Καλά, αυτά είναι τα πολύ κλασικά που γίνονται και να μην σου πω ότι.
0: Απλά προσπαθώ να καταλάβω ποια είναι το αλατοπίπερο, ποιο είναι.
1: Όχι, εγώ το θέτω και εγώ την ερώτηση. Γιατί έχω φίλους που λένε, ξέρω εγώ, εμείς δεν τσακωνόμαστε ποτέ. Εμένα δεν μου έχει συμβεί ποτέ να είμαι σε σχέση και να μην έχω τσακωθεί. Δεν μου έχει συμβεί.
0: Επίσης, τι σημαίνει τσακώνομαι? Σημαίνει καυγαδίζω, διαφωνώ, με ένταση.
1: Τσακώνομαι, ναι, το τσακώνομαι έχει ένταση. Δεν μπορεί να μην έχει. Δηλαδή, τότε μιλάμε, διαφωνήσαμε, δεν είναι κάτι.
0: Ωραία.
1: Η χαρά της επανασύνδεσης για κάποιους είναι κίνητρο. Ακόμα και για μια μικρή σύγκρουση. Κατάλαβες τι λέω.
0: Είναι αυτοί οι άνθρωποι συγκρουσιακοί από τη φύση τους? Ή αυτό το αλατοπίπερο, όπως το βαφτίζουμε τώρα, τους βγάζει λίγο εκτός πλαισίων, έξω τα ρούχα τους και τους ταράζει πάρα πολύ?
1: Εγώ δεν είμαι ειδική για να το απαντήσω.
0: Όχι, το θέτω σε ερώτημα.
1: Αλλά ας πούμε, ναι, στηρίζω τις υγιείς διαφωνίες, αλλά δεν μπορώ και να κατακρίνω, και θέλω να καταλήξω, και αυτούς που έχουν και πιο έντονες στιγμές στη σχέση.
0: Που είναι πιο εκρηκτικοί.
1: Ναι, που είναι πιο εκρηκτικοί. Το είπες ωραία.
0: Οι εκρηκτικοί μετά ηρεμούν.
1: Αυτό είναι το ερώτημα λοιπόν. Λειτουργούμε λοιπόν ως ανανέωση ή φτύρεται η σχέση
0: μετά
1: την έκρηξη? Σημαντικό.
0: Ζητούν συγγνώμη, λένε, OK, πριν ήμουν λίγο, αφού με ξέρεις, παιδί μου, θα το ξανασυζητήσουμε.
1: Μ' αρέσει που βγάζεις εντελώς τον εαυτό σου έξω από αυτή την κουβέντα. Να είσαι καλά. Δηλαδή, το έχει κάνει πολύ προσωπικό το θέμα. Δεν τον αφορά καθόλου.
0: Όχι,
1: ίσα-ίσα. Δεν τσακώνεσαι.
0: Ίσα-ίσα, που έχω βρεθεί και εγώ σε τέτοιες καταστάσεις. Και
1: ωραία.
0: Γι' αυτό και οι ερωτήσεις που κάνω προκύπτουν από την εμπειρία. Τώρα κατάλαβα.
1: Ζητά συγγνώμη.
0: Ναι, ενίοτε ναι. Έχω ζητήσει. Παλιά, το καιρό εκείνο.
1: Το καιρό εκείνο, κατάλαβα. Κι εγώ.
0: Η Χάρης Αλεξίου, Χρόνια Χελιδόνια. Πάμε στα κλασικά μας τώρα. Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.
1: Πού είναι η ευτυχία που μου τάξατε?
0: Πάλι τα παράπονα. Πείτε μας και εσείς τη γνώμη σας στο γκρουπ μας στο Viber. Καλημέρα, μελωδία. Λέγεται, το βρίσκεται πανεύκολα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Θυμίζουμε 23 Οκτωβρίου έχουμε το χρηματοκιβώτιό μας που ανοίγει και δίνει αυτή τη φορά.
1: Ναι.
0: 10.023,57 ευρώ.
1: Όλα αυτά. Ευρώ. 10.023 ευρώ, 57 λεπτά.
0: Αυτό είναι το σωστό.
1: Έτσι πρέπει να το πούμε.
0: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
1: Το σημειώνετε, διότι στις 23 Οκτωβρίου, που είναι η μεγάλη κλήρωση και που αν έχετε λάβει μέρος στην κλήρωση στέλνοντας win στο 19600, θα σας καλέσει ενδεχομένως η Μέρη. Μπορεί να είστε όλοι τυχεροί.
0: Ναι.
1: Τυχερός.
0: Θα σας ρωτήσει πόσα χρήματα έχει το χρηματοκιβώτιο.
1: Και πρέπει να το θυμάστε.
0: Πρέπει να πείτε αυτόν τον αριθμό. Media τηλεφωνικό κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά. Συμμετοχή άνω των 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114. Καλή επιτυχία. Άλλη μία το ποσό.
1: 10.023 ευρώ, 57 λεπτά.
0: Καλή επιτυχία σε καλή μεριά. Σε εσάς τους τυχερούς που θα το κερδίσετε. Σε έναν. Είναι στη μία.
1: Ένας, μπορεί να είναι ζευγάρι, οικογένεια.
0: Α, ναι, σωστά.
1: Με παρακαλώ. Τα χαρούν.
0: Και μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Λοιπόν, μαζί μας η Telecom. Είναι εδώ, φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού, με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης. Και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές, αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε την νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
0: Επίσης, μαζί μας και τα κουφώματα της Elvial, με την παγκόσμια καινοτομία Elvial i2 για ακόμη μεγαλύτερη θερμομόνωση, με την προανοδίωση 2-1 για προηγμένη αντιδιαβρωτική προστασία και με το Window ID, τη μοναδική ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα και πολλά ακόμα. Τεχνολογία που μπορεί να μην φαίνεται, αλλά τη νιώθεις και τη ζεις κάθε μέρα. Γιατί όταν έχεις LVL, βλέπεις τη ζωή αλλιώς. Έχουμε τώρα τίτλους ειδήσεων με Γιώργο Βράτσο. Τι.
1: Βεβαίως, περιμένω.
0: Αμέσως μετά.
2: Μελωδία 99,2. Καλημέρα, Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front Stage με τον Γιώργο Βράτσο. 14 νεκροί από τις επιθέσεις των Χούθη στο αεροδρόμιο του Ριάντ. Θολό παραμένει το τοπίο γύρω από την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε χτες ο Ντόναλντ Τραμπ. Κλειδώνει αύριο η επιδότηση στη θέρμανση. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του πρόεδρος του Λαός για την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Η σταθμή του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή θα κλείσουν απόψε στις 10:20. Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την απαγόρευση χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από ανήλικους κάτω των 15 ετών. Τραμπ και Ρούμπιο εξετάζουν την αποπομπή της Γκυλφόιλ από την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, σύμφωνα με το Associated Press. Συννεφιά και 26 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Λίγο πριν η ώρα πάει, 9:30, ώρα για Natural Factors.
5: Πάμε!
6: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
7: Μπορεί να τρέξει.
8: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
8: Ενισχυτικό και φυσικό.
5: Osteomove!
9: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Δημήτρη, για πού το βάλες?
12: Πάω κέντρο.
11: Α, στην αγορά για ψώνια?
12: Όχι.
11: Λαδάδικα για φαγητό?
12: Όχι.
11: Παραλία για καφεδάκι?
12: Ούτε.
11: Πού πας στο κέντρο?
12: Οτοβιζιόν για κταίο.
13: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
14: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
15: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
16: Ρισκάρεις?
15: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
16: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
15: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
16: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
15: Εξαιρετικά!
7: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, 18 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Περαιάς.
17: Πώς είπατε?
18: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
19: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
20: Ο Μελωδία Θεσσαλονίκης παρουσιάζει Θάνος Μικρούτσικος. Πάντα γελαστή και γελασμένη. Για πρώτη φορά, Γιάννης Κότσιρας, Νατάσα Μποφίλιου και Μαρία Παπαγεωργίου μαζί στη σκηνή. Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, στις 8.30 το βράδυ, στην πλατεία Αριστοτέλους. Είσοδος ελεύθερη, υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
21: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Τι θα μπορούσα άλλο να αγαπήσω και να μισήσω σε 5 λεπτά μες στο συνωστισμό του μετρό παρά ένα γυναικείο χέρι σε απόσταση αναπνοής προσπαθώντας να κρατηθεί από τη χειρολαβή με όλη την νιώτη του μπροστά στη μύτη μου, κόκκινα τις φωτιές νυχάκια, δάχτυλα κρύσταλλα. Γρήγορα πάει με το τρένο, ο καθένας στον προορισμό του και έχω κι εγώ δουλειές. Η χειρολαβή, Θεοδόρος Ζαφυρίου.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Ένα ποτήρι, πάνω το παπιό,
2: πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία, Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Ποιο θα ήταν άρα και το χρώμα που μισούσε, που βάζει τις κουρτίνες.
1: Εντάξει τώρα.
0: Σωμόν, τι.
1: Σωμόν. Όχι.
0: Μουσταρδί.
1: Ναι, αυτό έτσι κι αλλιώς νομίζω ένα χρώμα δεν ταιριάζει σε κανέναν. Δεν αρέσει. Δεν ξέρεις ποτέ. Μιλάμε
0: και για τη δεκαετία του 80, τότε ήταν άλλα τα χρώματα.
1: Γενικά
0: άλλες.
1: Έτσι μια πράξη εκδίκησης. Εντάξει. Ασήμαντη, θα έλεγα.
0: Ο Κυριάκος Ντούμος έχει γράψει στους τοίχους με την ευκαιρία. Τη μουσική ο Λέξης Παπαδόπουλος μαζί με τον Μητροπάνο εδώ. Καλημέρα, Μελωδία. Mm. Το Σάββατο που μας πέρασε, είχαμε, όπως λέγαμε και λίγο πριν, τη λήξη του φεστιβάλ Νύχτες Πρεμιέρας.
1: Ακριβώς.
0: Και επειδή και διαγωνιστικό τμήμα, είχαμε και ένα βραβείο.
1: Είχαμε αρκετά βραβεία, θέλω να ξέρεις.
0: Σωστό.
1: Κάποια ήταν την προηγούμενη μέρα, είχαν απονεμηθεί τα βραβεία για τις μικρού μήκους. Και που μάλιστα το πήρε και μία από τις ταινίες που είχα δει. Γιατί δεν τις είχα δει και όλες, αλλά επειδή είχα δει αρκετές. Λοιπόν, η Χρυσή Αθηνά, λοιπόν, απονεμήθηκε στο Χθες το Βράδυ Δεν Έκλεισα Μάτι. Έτσι λέγεται η ταινία του Ρακάν Μαγιάση, που κέρδισε το κορυφαίο βραβείο, να πούμε, της βραδιάς. Από την Κριτική Επιτροπή, την οποία αποτελούσαν, θέλω να ξέρεις, ο Γιώργος Μαυροψαρίδης. Είναι ο μοντέρ, διασημότατος μοντέρ του Γιώργου Λάνθιμου, σταθερός συνεργάτης, ένας κριτικός κινηματογράφου, ο Νίλ Γιάνγκ, ξένος, και ξένος σκηνοθέτης Σερντάν Γκολούμποβιτς. Αυτοί οι τρεις ήταν στην Κριτική Επιτροπή. Η ταινία διαδραματίζεται στα σύνορα Λιβάνου και Συρίας και αφορά στην εξαφάνιση μιας νεαρής κοπέλας, έτσι, που πυροδοτεί μια αλυσίδα αίματος, να το πω, μεταξύ δύο οικογενειών.
0: Εδώ διαβάζω λίγο από το φεστιβάλ. Η ταινία μας υπενθυμίζει ότι όλοι έχουμε τους δικούς μας λόγους και τις προσωπικές μας ιστορίες, οι οποίες διασταυρώνονται με εκείνες των άλλων και με τον κόσμο, με τρόπους που μπορεί να μας απογοητεύουν, να μας προκαλούν, να μας εκπλήσουν, αλλά και να μας ικανοποιούν. Άρα με αυτή την αφορμή θα σκεφτούμε διάφορα και για τις δικές μας σχέσεις.
1: Και αυτό νομίζω ότι οφείλει να κάνει και μία ταινία, να σε κάνει να αισθανθείς και κάτι δικό σου κοινό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Βέβαια, όπως έκανε η ταινία που είδαμε, όπως είπα, το Wild Horse 9, που ήταν στην τελετή λήξη, ήταν πιο ψυχαγωγική. Μην υποτιμούμε την ψυχαγωγία. Μην υποτιμούμε και αυτό το οποίο
0: συμφωνώ.
1: Πιο πολύ και για να περάσουμε καλά, μας εφραίνει και την ψυχούλα και ίσως μας προβληματίζει. Αυτό, μια παρένθεση.
0: Πόσο γιατί μάλλον όταν η ψυχαγωγία περνάει τα μηνύματα με πολύ έξυπνο τρόπο.
1: Ναι, αυτό είναι το ιδανικό.
0: Ναι, αλλά είναι δύσκολο. Πολύ.
1: Δηλαδή, εγώ που βλέπω κάθε μέρα Dolce Vita και φτιάχνει το κέφι μου, θεωρώ ότι η ψυχούλα μου, ξέρεις, παίρνει ένα χάδι αναγκαίο. Κατάλαβες τι εννοώ.
0: Βλέπεις τρία λεπτά όμως. Τα έχεις δει τα επεισόδια.
1: Μπορεί
0: κανονικά
1: να τα δω και 100, απλά δεν προλαβαίνω για παραπάνω.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς. Μαριάννα Κατσιμίχα, το Βάλς των Ονείρων. Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Το Βάλς των Ονείρων, Μαριάννα Κατσιμίχα.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε, τι φάγατε?
1: Μπράβο, πώς μου αρέσει που εκπαιδεύεσαι στον Dolce Vita.
0: Dolce Vita, μα και εμένα.
1: Σας περιποιείται και η Βούλα. Πώς, καλή έγινε και την πατήσαμε.
0: Θα ήθελα να καταθέσω το εξής εδώ. Το Dolce Vita για μένα είναι ένα από τα καλύτερα σύριαλ, αν όχι το καλύτερο, της ελληνικής τηλεόρασης. Με την έννοια, μετά από πολλή σκέψη το λέω, δηλαδή το τι συνδυάζει, τι χαρακτήρες έχει, τι σχολιάζει και πώς κάνει το, και ποιο είναι το τελικό αποτέλεσμα.
1: Και πώς γίνεται, Δημήτρη, να γελάμε ακόμα έτσι, με τον ίδιο τρόπο, να πεθαίνουμε στα γέλια.
0: Άλλοι γελάνε με τους απαράδεκτους, άλλοι γελάνε με άλλα σύριαλ.
1: Εγώ βλέπα τώρα τη μαρκά του, βλέπω την Άννα Παναγιωτοπούλου με τον Ευθυμιάδη σε αυτή την περιβόητη σκηνή στην κουζίνα που τσακώνονται στα μουγκάκια, είναι η Σάσα στη μέση να τους χωρίσει. Ναι. Είναι ρεσιτέλ ερμηνείας αυτή η σκηνή. Δεν μπορώ να το διανοηθώ όλο. Πώς μπορεί να το σκέφτηκαν.
0: Εγώ αγαπώ την Ασπασία πάρα πολύ.
1: Βέβαια, Μαρία Καβογιάννη.
0: Και τη Σάσα φυσικά.
1: Εντάξει, μετά αρχίζουμε και λέμε όλοι.
0: Ωραία, ωραία. Για μίλησέ μας για την κούπα σου τώρα λίγο.
1: Λοιπόν, η κούπα μου, η κούπα της Ναταλίας. Είναι η κούπα την οποία έχω υπογράψει λέγοντας καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία και Καρδούλα. Τακ, τακ. Πήγαινα τον καφέ μου εδώ. Αυτή την κούπα την ανταλλάσσουμε με ένα αντικείμενο που εσείς θα μας προτείνετε και το οποίο μπορεί να μην θέλετε πια, αλλά σε κάποια επόμενα χεράκια να είναι πολύτιμο ή χρήσιμο.
0: Παράδειγμα, μέχρι στιγμής μας έχετε προτείνει μια φριτέζα, μια καφετιέρα φίλτρου. Ή μεγαλικό, όπως λέει η Ναταλία.
1: Μεγαλικό, γλυκού, ναι.
0: Ένα ψυγείο.
1: Ψυγείο, παιδιά.
0: Ένα
1: ψυγείο.
0: Ζωγραφικής.
1: Αλλά μην προβληματιστείτε επειδή ακούσατε ψυγείο κτλ. Φαντασία θέλει. Δεν θέλει ντε και καλά κάποιο πολύ μεγάλο δώρο. Ίσως είναι κάτι που εσείς δεν χρησιμοποιείτε. Μια καρέκλα, ένα τραπεζάκι, κατάλαβες.
0: Στείλτε μας λοιπόν τις προτάσεις σας στο 695-6614-992 Viber WhatsApp ή στο group μας στο Viber ή στα social μας είτε στο infatmelodia.gr με μια φωτογραφία μαζί. Κάποιο αντικείμενο που εσείς θεωρείτε ότι δεν το χρειάζεται πια, αλλά στα χέρια άλλων θα αποκτήσει μια νέα ζωή. Και μόλις φτάσουμε σε ένα πολύ ωραίο αντικείμενο, θα το δώσουμε με αγάπη σε κάποιον, σε κάποιους που το έχουν ανάγκη.
1: Ακριβώς.
0: Λέμε τώρα που φτάσουμε σε ένα αυτοκίνητο.
1: Φαντάζεσαι.
0: Το θέλω. Καλά, πάρα πολύ.
1: Στο ρεκόρ Γκίνες θα γραφτώ. Η κούπα της Ναταλίας οδήγησε σε αυτοκίνητο. Θα τρελαθώ τελείως.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Θοδωρή Βουτσικάκη, το τυχερό αστέρι. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.

Να στείλουμε και μια καλημέρα στη φίλη μας την Έλλη που μας ακούει από Θεσσαλονίκη, σταθερή φίλη μας. Να στείλουμε και μια καλημέρα στη φίλη μας την Έλλη που μας ακούει από Θεσσαλονίκη, σταθερή φίλη μας.

0: Ρότζερ Μουρ, Σον Κόνερ και μυδικά αφιερώματα. Στους κακούς των Bond, που και αυτοί έχουν ενδιαφέρον, σημειολογικό δηλαδή, και με τις όμορφες γυναίκες του Bond, που και εδώ έχει μεγάλη συζήτηση.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Διαφορετικό περιβάλλον, ναι.
1: Ένας χώρος γεμάτος ιστορία γίνεται αφετηρία για νέες ιδέες. Το φυσικό αέριο, η ελληνική εταιρεία ενέργειας, δίνει ενέργεια στη σύγχρονη δημιουργία. Εκεί όπου ξεκίνησε η ιστορία του, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωτοαερίου στην Τεχνόπολη. Έως τις 29 Οκτωβρίου, από τις 16 ως τις 29 Οκτωβρίου, μας προσκαλεί να γνωρίσουμε το Water Gas Project. Μια έκθεση όπου νέοι καλλιτέχνες εμπνέονται από το παλιό εργοστάσιο και μας καλούν να δούμε το παρελθόν με άλλη ματιά. Ανακάλυψε τα έργα στο gasmuseum.gr.
0: Επίσης, μαζί μας είχαμε και σήμερα τη μαρμελάδα Ταμαρίν, γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας, ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Περιέχει μαρμελάδα μήλου και δαμάσκινου. Τα τέσσερα δραστικά συστατικά του είναι σένα, κάσια, ταμάρινδος και κορίανδρος. Θα το βρείτε στα φαρμακεία και θυμίζουμε ότι διαβάζουμε το φύλλο οδηγιών χρήσης και συμβουλευόμαστε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό μας. Αυτά για σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα.
1: Πολύ όμως. Καλή εβδομάδα, καλή Δευτέρα με θετική ενέργεια και φως και χαρά. Αυτά.
0: Μερικές φορές αναρωτιέμαι, δεν ξέρω.
1: Ναι, ναι, αναρωτιέσαι, πες.
0: Τι μπαταρίες έχεις,
1: δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, μου λένε κάποιοι είχες ένταση, ξέρω εγώ χθες. Μα έτσι είμαι, δεν είναι το στυλ, δεν είναι ένταση. Είμαι αυτή.
0: Το θαυμάζω.
1: Χαίρομαι πολύ, μερικά του.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου είναι άρρωστη σήμερα, της ευχόμαστε πολλά περαστικά και εμείς τα λέμε αύριο νωρίς το πρωί, από τις 6 είμαστε στον αέρα. Καλημέρα.
1: Γεια σας.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει 10, ώρα δέει.
3: Πόσο πιο σύγχρονο, πόσο πιο γρήγορο, πόσο πιο αποτελεσματικό μπορεί να γίνει. Ελάτε κι εσείς στο ανακαινισμένο κατάστημα ΔΕΗ νέων μουδανιών και ανακαλύψτε το. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε συμβόλαια και προϊόντα, για έξυπνα αυτόματα ταμεία όπου μπορείτε να πληρώσετε με μετρητά, κάρτα και Iris Payments, αλλά και υπηρεσίες όπως το MyDay Service Point για ηλεκτρονική εξυπηρέτηση και το MyDay 24/7, σας περιμένουμε στην οδό Τερτσέτη Πολυζωίδη 4. Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο 8 με 3 και Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 8 με 8. Τα λέμε στο ανακαινισμένο κατάστημα ΔΕΗ, εκεί όπου ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα.
4: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
4: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
5: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
2: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει? Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
7: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
6: Η λύση αυτή ακούγεται όντως Pro. Φυσικά από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
7: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
6: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
7: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των Pro.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα λίγη. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Η Sharp καθαρίζει την πουγάδα με πλυντήριο ρούχων 7 κιλών στα 319 ευρώ. 8 κιλών 339 και 9 κιλών 359 ευρώ και με 10 χρόνια εγγύηση.

Ο Μελωδία Θεσσαλονίκης παρουσιάζει Θάνος Μικρούτσικος. Πάντα γελαστή και γελασμένη. Για πρώτη φορά, Γιάννης Κότσιρας, Νατάσα Μποφίλιου και Μαρία Παπαγεωργίου μαζί

0: Στη σκηνή, Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, στις 8.30 το βράδυ, στην πλατεία Αριστοτέλους. Είσοδος ελεύθερη, υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 6 το πρωί. Πάντα με την Αταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό. Υπομονή, αισιοδοξία, χαμόγελο.
1: Μερικές φορές με τρομάζεις, μόλις.
0: Ναι, το πιστεύω όμως. Γεννήθηκα και φάντη.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα. Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία.

στην παρέα σας. Η Κωνσταντίνη Νικολοπούλου ασθενή σήμερα. Της ευχόμαστε πολλά περαστικά. Εν τω μεταξύ, μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, θυμίζουμε πως μαζί μας έχουμε και σήμερα το ολοκένουργιο Τζαϊκού 5. Είναι το SUV που σχεδιάστηκε ειδικά για τις ανάγκες της οικογένειας. Θα το δούμε από κοντά 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη, στο 5ο Kids Radio Spooky Festival. Με την ευκαιρία εκεί που η οικογένεια θα περάσει πάρα πολύ καλά. Και εκεί θα γνωρίσουμε λοιπόν από κοντά το ολοκένουργιο Τζαϊκού 5 με απίστευτους χώρους για αποσκευές και εξοπλισμό, φιλικό eco-cockpit για κατοικίδια με επιστοποίηση TUF, αλλά και πολύ ομαλή ηλεκτρική αίσθηση στην οδήγηση. Ελάτε λοιπόν να διασκεδάσετε στο φεστιβάλ με ασταμάτητο παιχνίδι, να γνωρίσετε το Τζαϊκού 5, να διεκδικήσετε test drive για ένα ολόκληρο Παρασκευό Σαββατοκύριακο και να ζήσετε την εμπειρία Τζαϊκού 5 στην πράξη. 24 και 25 Οκτωβρίου, Τεχνόπολη, 5ο Kids Radio Spooky Festival. Γνωρίστε το Τζαϊκού 5 από κοντά και ετοιμαστείτε έτσι για τις πιο άνετες οικογενειακές διαδρομές.

0: σε μελωδία. 99,2.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 10:30, ώρα για Natural Factors.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors, μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
7: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψτο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovamba Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Yota Bucles ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
8: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
9: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
8: Τι διαβάζεις?
9: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
10: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
11: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
12: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, 18 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Περέας.
14: Ο Μελωδία Θεσσαλονίκης παρουσιάζει Θάνος Μικρούτσικος. Πάντα γελαστή και γελασμένη. Για πρώτη φορά, Γιάννης Κότσιρας, Νατάσα Μποφίλιου και Μαρία Παπαγεωργίου μαζί στη σκηνή. Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, στις 8:30 το βράδυ, στην πλατεία Αριστοτέλους. Είσοδος ελεύθερη, υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
15: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Αν σε πω γκόμενα θα σε αφανίσω. Αν σε πω αγάπη μου θα αφανιστώ. Ηλεκτρικό πουλί στα χείλη της αβύσου. Δάσος πυκνό που το περνάω σφυρίζοντας. Εσύ, Αντώνης Φωστιέρης.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Γεια σας, είμαι η Ιουλία Καραπατάκη και είμαι στις κασέτες του Μελωδία 99,2.
2: Οι κασέτες του Μελωδία, οι φωνές του αύριο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
3: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε στην προηγούμενη κλήρωση.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω τα χειπαιρεμία.
5: Το χρηματοκιβώτιο.
6: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
7: Αυτοκίνητο πήγαινε για δουλειά και στο φανάρι λέω θα στείλω ένα μήνυμα.
6: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
7: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
8: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
6: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
7: Αλήθεια.
6: Αλήθεια, αλήθεια σου λέω.
7: Έχει τέτοια ταχυκαρδία όπως όταν έβλεπα τον πρώτο μου έρωτα. Τι να σου πω.
8: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
6: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
8: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
6: Καλή επιτυχία.
8: Μελωδία 99,2.
6: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει, 11 ώρα ΔΕΗ.
9: Δημήτρη, για πού το βάλες?
10: Πάω κέντρο.
9: Α, στην αγορά για ψωνιά?
10: Όχι.
9: Λαδάδικα για φαγητό?
10: Όχι.
9: Παραλία για καφεδάκι?
10: Ούτε.
9: Πού πας στο κέντρο?
10: Οτοβιζιόν για κταίο.
11: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: Ο Μελωδία Θεσσαλονίκης παρουσιάζει Θάνος Μικρούτσικος. Πάντα γελαστή και γελασμένη. Για πρώτη φορά, Γιάννης Κότσιρας, Νατάσα Μποφίλιου και Μαρία Παπαγεωργίου μαζί στη σκηνή. Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, στις 8.30 το βράδυ, στην πλατεία Αριστοτέλους. Είσοδος ελεύθερη, υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 6 το πρωί. Πάντα με την Αταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
1: Και εσύ μπορεί να έχει νιώσει ότι έχει πει κάτι πολύ χαριτωμένο που μπορούσε όλο να σου απαντήσει και κάτι ακόμα και σου κάνει καρδούλα.
2: Αλλά νιστάζει, τι ήρθε η γυναίκα του.
1: Όχι, μπορεί να είναι μεσημέρι. Α, αυτά κατάλαβε τι μου κάνει.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Δεν είναι αγάπη αυτό που σου με
0: πάντα έντεχνα.
4: Να μ' αγαπά.
0: Πάντα μελωδία.

σας, ακούτε μελωδία. Η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου ασθενή σήμερα. Της ευχόμαστε πολλά περαστικά. Εν τω μεταξύ, εμείς μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, σας θυμίζουμε πως μαζί μας έχουμε και σήμερα το The Ellinikon Sports Park και έχουμε ένα ραντεβού εκεί. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, το The Ellinikon Sports Park μετατρέπεται σε έναν χώρο γεμάτο ενέργεια, κίνηση, χαλάρωση και θετική διάθεση, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη wellness εμπειρία για όλους με ελεύθερη είσοδο. Από fitness challenges μέχρι yoga, μέχρι συζητήσεις για ευεξία και μουσική φυσικά με πάρα πολλές εκπλήξεις. Αυτά μεταξύ πολλών άλλων. Λέμε ξανά την ημερομηνία, Σάββατο 17 Οκτωβρίου, στο The Ellinikon Sports Park, ώρα έναρξης στις 4, αλλά η προσέλευση γίνεται από τις 3.30. Η είσοδος φυσικά είναι ελεύθερη και η συμμετοχή στα αθλητικά προγράμματα γίνεται με σειρά προτεραιότητας. Και συνεχίζουμε.

0: σε μελωδία 99,2.
1: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. 14 νεκροί από τις επιθέσεις των Χούθη στο αεροδρόμιο του Ριάντ. Θολό παραμένει το τοπίο γύρω από την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε χτες ο Ντόναλντ Τραμπ. Κλειδώνει αύριο η επιδότηση στη θέρμανση. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του πρόεδρος του Λαός για την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Η σταθμή του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή θα κλείσουν απόψε στις 10:20. Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την απαγόρευση χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από ανήλικους κάτω των 15 ετών. Τραμπ και Ρούμπιο εξετάζουν την αποπομπή της Γκυλφόιλ από την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, σύμφωνα με το Associated Press. Συννεφιά και 26 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει, 11:30, ώρα για Natural Factors.
3: Πάμε!
4: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
7: Μπράβο, πατέρα σου!
8: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
9: Ενισχυτικό και φυσικό.
10: Osteomove.
11: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
14: Ρισκάρεις.
13: Δεν ρισκάρεις. skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
15: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
13: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
16: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
13: Εξαιρετικά!
17: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
18: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
19: Η λύση αυτή ακούγεται όντως Pro. Φυσικά, από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
18: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
19: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
18: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των Pro.
20: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, 18 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης.
21: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
22: Έως το Σάββατο, δόη ασπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα ελλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
21: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
23: Ο Μελωδία Θεσσαλονίκης παρουσιάζει. Θάνος Μικρούτσικος. Πάντα γελαστή και γελασμένη. Για πρώτη φορά, Γιάννης Κότσιρας, Νατάσα Μποφίλιου και Μαρία Παπαγεωργίου μαζί στη σκηνή. Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, στις 8:30 το βράδυ, στην πλατεία Αριστοτέλους. Είσοδος ελεύθερη, υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Εσύ, πάντα εσύ. Εσύ ήθελα να έρθεις στο δωμάτιό μου. Εσύ ήθελα να αφήσεις τη θλίψη σου στην πορτιέρα. Είχα μαζί τη συνεννοηθεί. Δεν θα στην έδινε ποτέ πίσω. Αλλά δεν φάνηκες. Ίσως κι εγώ να μην στο ζήτησα επιτακτικά. Σε κάποιον που σου μοιάζει. Ηλίας Φραγκάκης. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Οι φωνές του σήμερα.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Είμαι η Δήμητρα Γαλάνη. Απόψε η καθένα του μελωδία είναι αφιερωμένη στον Παύλο Σιδηρόπουλο, τον φίλο μας.
2: Η κασέτα για τον Παύλο Σιδηρόπουλο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας. Λίγο πριν η ώρα πάει 12, ώρα ΔΕΗ.
3: Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε pause στην καθημερινότητα, αλλά μπορούμε να βρούμε λύσεις που θα την κάνουν πιο εύκολη. Έτσι και το ανακαινισμένο κατάστημα ΔΕΗ Νέων Μουδανιών έρχεται ανανεωμένο για να δώσει ολοκληρωμένες λύσεις τόσο στις ανάγκες σας, όσο και στις ανάγκες της επιχείρησής σας. Γιατί εκεί θα βρείτε υπηρεσίες όπως το MyDEI Service Point και το MyDEI 24/7 για να εξυπηρετηθείτε εύκολα, άμεσα και online όλο το 24ωρο. Ακόμη θα συναντήσετε έξυπνα αυτόματα ταμεία για πληρωμές με μετρητά, κάρτα και Iris Payments και εννοείται ταχύτατη εξυπηρέτηση για συμβόλαια και προϊόντα. Στην οδό Τερτσέτη Πολυζωήδη 4 λοιπόν, Δευτέρα Τετάρτη Σάββατο 8 με 3 και Τρίτη Πέμπτη Παρασκευή 8 με 8.
2: Ο Μελωδία Θεσσαλονίκης παρουσιάζει Θάνος Μικρούτσικος. Πάντα γελαστή και γελασμένη. Για πρώτη φορά, Γιάννης Κότσιρας, Νατάσα Μποφίλιου και Μαρία Παπαγεωργίου μαζί στη σκηνή. Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, στις 8.30 το βράδυ, στην πλατεία Αριστοτέλους. Είσοδος ελεύθερη, υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Γεια σας, είμαι η Δήμητρα Γαλάνη. Απόψε η κασέτα του Μελωδία είναι αφιερωμένη στον Παύλο Σιδηρόπουλο, το φίλο μας.
2: Όταν θα αγαπήσεις.
3: Η κασέτα για τον Παύλο Σιδηρόπουλο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
0: Ακούμε μπροστά.
3: Έλα για λίγο κοντά. Χρήστος Βέργος, Μαρίνα Σπανού. Στίχη Χρήστος Βέργος. Μουσική Χαράλαμπος Κουρτά.

0: Πάμε τσάρκα, πέρα στο μπαξέζι φλίκι, κούκλα μου γλυκιά από Θεσσαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πάμε τσάρκα, πέρα στο μπαξέζι φλίκι, κούκλα μου γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 12.30, ώρα για Natural Factors.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors, μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
7: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λέβητες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψτο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovamba Café Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λέβητά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλας ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
8: Δημήτρη, για πού το βάλες?
9: Πάω κέντρο.
8: Α, στην αγορά για ψώνια?
9: Όχι.
8: Λαδάδικα για φαγητό?
9: Όχι.
8: Παραλία για καφεδάκι?
9: Ούτε.
8: Πού πας στο κέντρο?
9: Οτοβιζιόν για κταίο.
10: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
11: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
12: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
11: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
12: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
11: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
12: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
13: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα EVs Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την EVs. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, 18 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Περαιάς.
15: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
16: Πώς είπατε?
17: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
18: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
19: Ο Μελωδία Θεσσαλονίκης παρουσιάζει Θάνος Μικρούτσικος. Πάντα γελαστή και γελασμένη. Για πρώτη φορά, Γιάννης Κότσιρας, Νατάσα Μποφίλιου και Μαρία Παπαγεωργίου μαζί στη σκηνή. Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, στις 8.30 το βράδυ, στην πλατεία Αριστοτέλους. Είσοδος ελεύθερη, υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
20: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
21: Άγριο πουλί με καμπυλωμένα νύχια πέρασες από τον ήρεμο κήπο μου. Γκρέμισε η σκιά σου τους φράχτες, χύμιξε το νερό, πνίγηκε το άλογο. Άκαρπα ξεράθηκαν τα λουλούδια. Ο σκύλος αληχτάει στην πόρτα μου. Ξέρω πηγάδι μια ολόκληρη ζωή, με τα χείλη καρφωμένα στον ουρανό για λίγη δροσιά. Βαθιά βουλιαγμένα στο χώμα για λίγη δροσιά. Με τα ποτάμια να φεύγουν μακριά μου. Και τα πουλιά με πήραν τα χρόνια. Δεν σε περίμενα. Πέρασες και με ρήμαξες. Πέρασες και με ρήμαξες. Αντώνης Φωστιέρης.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτήμητος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτήμητος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρίνα Σπανού και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Πονάει η αγάπη κι αυτό είναι.
2: Η κασέτα της Μαρίνας Σπανού. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει μία, ώρα δέει.
3: Η Sharp καθαρίζει την πουγάδα με πλυντήριο ρούχων 7 κιλών στα 319 ευρώ, 8 κιλών 339 και 9 κιλών 359 ευρώ και με 10 χρόνια εγγύηση.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό μόνο 8,95 και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Ο Μελωδία Θεσσαλονίκης παρουσιάζει Θάνος Μικρούτσικος. Πάντα γελαστή και γελασμένη. Για πρώτη φορά Γιάννης Κότσιρας, Νατάσα Μποφίλιου και Μαρία Παπαγεωργίου μαζί στη σκηνή. Παρασκευή 23 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ στην πλατεία Αριστοτέλους. Είσοδος ελεύθερη υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
4: Πιάσε Μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Φιλώ με τα ψηλά.
5: Φίλα με.
4: Πάντα έντεχνα.
5: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
4: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
2: Γκαλά. Υπόγεια ρεύματα. Ποίηση Κώστας Καριωτάκης. Μουσική Υπόγεια ρεύματα.
6: Μαυρωδημένη απόψε φίλοι οχροί. Ελάτε στο δικό μου περιβόλι. Με ένα παλμό το βράδυ το βαρύ. Για να το ζήσουμε όλοι.
4: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε Μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Τέρμα τα θαύματα.

Κι ο Μάης συννεφούλα μου, δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συννεφούλα, συννεφούλα, να γυρίσεις σου ζητώ. Και τριγύρνα μόσους θέλεις κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, δεν αντέχω άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη.

0: Σαν σύννεφα, σύννεφάκι, φεύγει ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.
1: Σ' αναζητώ, σ' αναζητώ στη Θεσσαλονίκη, ξημερώματα.
2: Θέλει μελωδία.
3: Σ' αναζητώ, σ' αναζητώ στη Θεσσαλονίκη, ξημερώματα.
4: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 1:30, ώρα για Natural Factors.
2: Πάμε!
3: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
4: Osteomove.
6: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, 18 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης.
10: Ο Μελωδία Θεσσαλονίκης παρουσιάζει Θάνος Μικρούτσικος. Πάντα γελαστή και γελασμένη. Για πρώτη φορά Γιάννης Κότσιρας, Νατάσα Μποφίλιου και Μαρία Παπαγεωργίου μαζί στη σκηνή. Παρασκευή 23 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ στην πλατεία Αριστοτέλους. Είσοδος ελεύθερη υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
11: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
12: Σαν βρέχει στην Αγγλία, η πνιγμένη μέρα σέρνεται στη σκοτεινιά. Ένα κορμί χωρίς ψυχή. Θα ρω πως πνίγεται ο ίδιος μου εαυτός. Σαν βρέχει στην Αγγλία, θα έπρεπε δύο εραστές να ανάβουν στις όχθες του Μωράβα ένα καντήλι και να δέονται στο νεροφράχτη για κάποια ψυχή. Στην τσέχικη γλώσσα, Ιβάν Γελίνεκ.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
13: Στην ασφαλτό πουλσαρός με καράβι τη μοτοσυκλέτα, παντιέρα, το μπουφάν, το πλαστικό

0: να σ' οδηγενείς.
1: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
2: Θέλει μελωδία.
3: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
4: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
5: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρίνα Σπανού και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Μαρίνα Σπανού. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 2, ώρα δέει.
2: Υπάρχουν αλλαγές που δεν περνούν απαρατήρητες και αυτή είναι μια από αυτές. Το κατάστημα ΔΕΗ νέων μουδανιών ανακαινίστηκε και σας υποδέχεται σε έναν σύγχρονο χώρο, ένα πραγματικό οικοσύστημα όπου θα απολαύσετε ολοκληρωμένες λύσεις για την καθημερινότητά σας. Εκεί θα βρείτε από έξυπνα αυτόματα ταμεία για πληρωμές με κάρτα, μετρητά και Iris Payments, μέχρι γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση για συμβόλαια και προϊόντα και ακόμα υπηρεσίες που θα κάνουν την καθημερινότητά σας ακόμη πιο εύκολη, όπως το MyDay Service Point για online εξυπηρέτηση και το MyDay 24/7 για υποστήριξη 24 ώρες το 24ωρο. Περάστε κι εσείς από το ανακαινισμένο κατάστημα ΔΕΗ και ανακαλύψτε έναν σύγχρονο και γρήγορο τρόπο εξυπηρέτησης.
3: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλας ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιόν για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
8: Ρισκάρεις?
7: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
8: Και αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
7: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
8: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
7: Εξαιρετικά!
9: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
10: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
11: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει? Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
13: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
12: Η λύση αυτή ακούγεται όντως Pro. Φυσικά από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
13: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
12: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
13: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των Pro.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα λίγη. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
15: Ο Μελωδία Θεσσαλονίκης παρουσιάζει Θάνος Μικρούτσικος. Πάντα γελαστή και γελασμένη. Για πρώτη φορά, Γιάννης Κότσιρας, Νατάσα Μποφίλιου και Μαρία Παπαγεωργίου μαζί στη σκηνή. Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, στις 8.30 το βράδυ, στην πλατεία Αριστοτέλους. Είσοδος ελεύθερη, υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
16: Καλημέρα Μελωδία.
17: Καλημέρα Μελωδία. Η Ναταλία Αργυράκη.
18: Και θα πούν καλά, εκείνη είναι νέα γυναίκα, μόνο δεν ψάχνει και ψάχνει μέσα στις εφαρμογές.
17: Και ο Δημήτρης Βραχνός.
19: Ψάχνει και να κάνει έρευνα. Αυτό θα λες.
17: Λένε Καλημέρα Μελωδία. Από τις 8 Σεπτεμβρίου.
20: Ακούμε μπροστά.
21: Έλα για λίγο κοντά. Χρήστος Βέργος, Μαρίνα Σπανού. Στίχη Χρήστος Βέργος. Μουσική Χαράλαμπος Κουρτά.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε Μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα.

0: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Ερημιά μου από το παραθύρο γυρίζει.
1: Καλημέρα, Μελωδία.
2: Καλημέρα, Μελωδία. Η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός θα μπορούσαν να είναι οι γείτονες στο απέναντι μπαλκόνι.
3: Εγώ ξυπνούσα στις 10.
1: Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο με εκνευρίζεις αυτή τη στιγμή.
3: Γιατί εσύ με εκνευρίζεις που μου άλλαξες το πρόγραμμα.
2: Εκείνοι που μιλούν στο διπλανό τραπέζι.
1: Μ' αρέσουν τα μακαρόνια με κιμά.
3: Και με ένα πατάτσι με αυγά.
2: Και συνεχίζουν αυτή τη μεγάλη συζήτηση.
3: Δεν χωρίζουν όμως έτσι οι ζωές.
1: Όλοι χωρίζουν.
2: Κάθε πρωί στο Μελωδία. Από τις 8 Σεπτεμβρίου.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 2:30 ώρα για Natural Factors.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors, μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
8: Θείε Μάκη, θείουλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
7: Με πήραν άγνωστη.
9: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
7: Και τελείως άγνωστη.
10: Όλα, σενιόρ Μάκης.
7: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
11: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Με κέρδη έως 120 εκατομμύρια ευρώ. Κληρώσεις κάθε Τρίτη και Παρασκευή. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin. Στο allwin.gr ή στο Allwin App. Allwin.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, 18 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Περαιάς.
14: Ο Μελωδία Θεσσαλονίκης παρουσιάζει Θάνος Μικρούτσικος. Πάντα γελαστή και γελασμένη. Για πρώτη φορά, Γιάννης Κότσιρας, Νατάσα Μποφίλιου και Μαρία Παπαγεωργίου μαζί στη σκηνή. Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, στις 8.30 το βράδυ, στην πλατεία Αριστοτέλους. Είσοδος ελεύθερη, υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
15: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
16: Αν χαμηλώσεις τα μάτια σου από τα ουράνια σώματα στα σύννεφα, από τα σύννεφα στις κορυφές των βουνών, από τις κορυφές των βουνών στις κορυφές των δέντρων, από τις κορυφές των δέντρων στο ύψος των ανθρώπων, από το ύψος των ανθρώπων στο μικρό κόσμο των ριζών. Ίσως με βρεις, μπορώ να σκαρφαλώσω σε ένα φύλλο χλώης δίχως να λυγίσει. Έξοδος Αργύρης Χιόνης.
17: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρίνα Σπανού και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Μαρίνας Σπανού. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει, 3 ώρα δέει.
2: Καλώς τη!
3: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
2: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
3: Σου έφερα κέικ.
4: Γεια σας.
3: Ο κύριος?
2: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
3: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
1: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, δόη ασπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Ο Μελωδία Θεσσαλονίκης παρουσιάζει Θάνος Μικρούτσικος. Πάντα γελαστή και γελασμένη. Για πρώτη φορά, Γιάννης Κότσιρας, Νατάσα Μποφίλιου και Μαρία Παπαγεωργίου μαζί στη σκηνή. Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, στις 8.30 το βράδυ, στην πλατεία Αριστοτέλους. Είσοδος ελεύθερη, υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
6: Πιάσε Μελωδία, με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά. Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Πώς θα γεννή να ενωθούμε.
2: Μη μου μιλάς για αγάπη.
0: Πάντα έντεχνα.
2: Έχει πανσαλίνο απόψε.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 3:30, ώρα για Natural Factors.
2: Πάμε!
3: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
2: Μπράβο, πατέρα σου!
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Osteomove.
6: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovamba Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβίτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Yota Bucles ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
9: Δημήτρη, για πού το βάλες?
10: Πάω κέντρο.
9: Α, στην αγορά για ψώνια?
10: Όχι.
9: Λαδάδικα για φαγητό?
10: Όχι.
9: Παραλία για καφεδάκι?
10: Ούτε.
9: Πού πας στο κέντρο?
10: Οτοβιζιόν για κταίο.
11: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
12: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, 18 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Περαιάς.
13: Ο Μελωδία Θεσσαλονίκης παρουσιάζει Θάνος Μικρούτσικος. Πάντα γελαστή και γελασμένη. Για πρώτη φορά, Γιάννης Κότσιρας, Νατάσα Μποφίλιου και Μαρία Παπαγεωργίου μαζί στη σκηνή. Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, στις 8:30 το βράδυ, στην πλατεία Αριστοτέλους. Είσοδος ελεύθερη, υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
14: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
15: Και όταν όλα σταματούν, όλα αρχίζουν. Μ' ακούς? Όσοι έφυγαν έρχονται, βαριά, μ' αργό κατά πάνω, πάνω μου βάδισμα. Προσπερνούν και ακίνητοι τρέχουν. Με κοιτούν με ένα γαύγισμα κόκκινο. Την ανάσα μου από κλάμα βαθύ παίρνουν. Και βογκούν και ξαφνιάζονται. Σαν τα πουλιά να κρύψουν. Πού? Να δουν. Να δουν τι? Την αλήθεια. Ιωκάστη, Ιουλίτα Ηλιοπούλου.
16: Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
17: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

σου τα φώτα μιας πολιτείας που περιμένει τις ανασκαφές. Και τα κλουβιά με τα καναρίνια που κοιμούνται βαλμένα στη σειρά. Κι εγώ που δεν έμαθα ακόμα ποιος είμαι, ένας κουρασμένος σκοπός χωρίς προοπτική. Κι εσύ που σε λίγο θα σβήσεις

0: Γεια σας, είμαι ο Φίβος Δελιβοριάς και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η Κική κάθε βράδυ.
2: Η κασέτα του Φίβου Δελιβοριά. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 4, ώρα ΔΕΗ.
3: Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, αναζητούμε λύσεις που εξοικονομούν χρόνο, απλοποιούν τις διαδικασίες και κάνουν την καθημερινότητά μας πιο εύκολη. Πάνω σε αυτή τη φιλοσοφία, ανακαινίστηκε το κατάστημα ΔΕΗ Νέων Μουδανιών, έτοιμο να εξυπηρετήσει τις ανάγκες σας, δίνοντας βέλτιστες και ολοκληρωμένες λύσεις. Ενημερωθείτε και εξυπηρετηθείτε εύκολα και γρήγορα για συμβόλαια και προϊόντα μέσω των υπηρεσιών MyDay Service Point και MyDay 24/7 και πραγματοποιήστε τις πληρωμές σας στα έξυπνα αυτόματα ταμεία με μετρητά, κάρτα και Iris Payments. Ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα. Τώρα, στο ανακαινισμένο κατάστημα ΔΕΗ Νέων Μουδανιών, στην οδό Τερτσέτη Πολυζωίδη 4.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
5: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
6: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
8: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
7: Η λύση αυτή ακούγεται όντως Pro. Φυσικά από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάουγλου.
8: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύωσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
7: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
8: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάουγλου. Η επιλογή των Pro.
9: Η Sharp καθαρίζει την πουγάδα με πλυντήριο ρούχων 7 κιλά.
8: Elastic της Vechro από τον Κοσμάουγλου. Η επιλογή των Pro.
9: Η Sharp καθαρίζει την πουγάδα με πλυντήριο ρούχων 7 κιλά.

0: Μελωδία Θεσσαλονίκης παρουσιάζει Θάνος Μικρούτσικος. Πάντα γελαστή και γελασμένη. Για πρώτη φορά, Γιάννης Κότσιρας, Νατάσα Μποφίλιου και Μαρία Παπαγεωργίου μαζί στη σκηνή. Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, στις 8.30 το βράδυ, στην πλατεία Αριστοτέλους. Είσοδος ελεύθερη, υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
1: Καλημέρα Μελωδία.
2: Καλημέρα Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
1: Από ρηχότητα έχω νοστώσει κι εγώ πολύ.
3: Εσύ είσαι Μαρκο Ράσερ, 100%. Καμία ρηχότητα. Ας ξηρίσω τα μουσια.
1: Εσύ είσαι κουντουρά του δηλαδή.
3: Έτσι φαίνεται. Δύο ξένοι που θα αγαπηθούν.
1: Εννοείται.
2: Καλημέρα Μελωδία. Από τις 8 Σεπτεμβρίου.
4: Ακούμε μπροστά.
5: Το κύμα. Λεωνίδας Μπαλάφας. Στέχη μουσική. Λεωνίδας

0: ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Μαργαρίτα Μαργαρό, Νατάσα Μποφίλιου.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.

0: Από τις 8 Σεπτεμβρίου, η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός λένε καλημέρα μελωδία. Πάντα παρέα με τα αγαπημένα μας έντεχνα.
1: Είμαι ενθουσιασμένη όταν τα ακούω αυτά τα τραγούδια. Τι ζητάμε, να μ' αγαπάς και όλοι μόνοι μας.
2: Ποια είναι η παγίδα σε αυτά τα τραγούδια? Δεν σου λέει για τον Τζακόμο πριν ή αυτό που μπορεί να προκύψει μετά?
1: Σου λέει, κάνουμε μια τρύπα στο νερό. Το λέει.
2: Κάνουμε
1: μια τρύπα στο νερό πολλές φορές.
0: Καλημέρα μελωδία. Από τις 8 Σεπτεμβρίου.

0: σε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 4:30 ώρα για Natural Factors.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors, μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors, σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Δημήτρη, για πού το βάλες?
7: Πάω κέντρο.
6: Α, στην αγορά για ψώνια?
7: Όχι.
6: Λαδάδικα για φαγητό?
7: Όχι.
6: Παραλία για καφεδάκι?
7: Ούτε.
6: Πού πας στο κέντρο?
7: Οτοβιζιόν για κταίο.
8: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
9: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
10: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
9: Τι διαβάζεις?
10: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
11: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
12: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
13: Ρισκάρεις?
12: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
13: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
12: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
13: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
12: Εξαιρετικά!
14: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
15: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
14: Η λύση αυτή ακούγεται όντως Pro. Φυσικά, από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
15: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύωσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
14: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
15: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των Pro.
16: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, 18 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης.
17: Ο Μελωδία Θεσσαλονίκης παρουσιάζει Θάνος Μικρούτσικος. Πάντα γελαστή και γελασμένη. Για πρώτη φορά Γιάννης Κότσιρας, Νατάσα Μποφίλιου και Μαρία Παπαγεωργίου μαζί στη σκηνή. Παρασκευή 23 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ στην πλατεία Αριστοτέλους. Είσοδος ελεύθερη υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
18: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
19: Αμέριμνη η ζωή του νοικοκύρη. Δεν κάνει τούμπες, δεν έχει φτερά. Και κάποτε σκυμμένο στο ποτήρι, στο σκύψιμο γυρεύει τη χαρά. Μοχτάει σκληρά και δεν σηκώνει μύτη. Και οικονομάει το χρήμα του σοφό. Στα 60 του αγοράζει κάποιο σπίτι. Και μπαίνει μες στο σπίτι και ψοφά. Έντιμος βίος, Ασημάκης Πανσέλινος.
20: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Θέλει μελωδία.
2: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης. Στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι ο Φίβος Δελιβοριάς και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Αυτή που περνάει, αυτή που περνάει.
2: Η κασέτα του Φίβου Δελιβοριά. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 5, ώρα ΔΕΗ. Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάτσια. Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και

0: Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
1: Η Sharp καθαρίζει την πουγάδα με πλυντήριο ρούχων 7 κιλών στα 319 ευρώ, 8 κιλών 339 και 9 κιλών 359 ευρώ και με 10 χρόνια εγγύηση.
2: Ο Μελωδία Θεσσαλονίκης παρουσιάζει Θάνος Μικρούτσικος. Πάντα γελαστή και γελασμένη. Για πρώτη φορά, Γιάννης Κότσιρας, Νατάσα Μποφίλιου και Μαρία Παπαγεωργίου μαζί στη σκηνή. Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, στις 8.30 το βράδυ, στην πλατεία Αριστοτέλους. Είσοδος ελεύθερη, υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
3: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
4: Απάνω μου έχω πάντοτε πίσω κι από τα μάτια μου.
3: Πάντα έντεχνα.
5: Όλα σε θυμίζουν.
3: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
6: Όλα τέλεια. Νατάσα Μποφίλιου. Στίχη Γεράσιμος Ευαγγελάτος. Μουσική Θέμης Καραμουρατή.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: πλαστικών. Αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

0: Αχ, Σαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Σαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 5:30 ώρα για Natural Factors.
2: Πάμε!
3: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
2: Μπράβο πατέρα σου!
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Osteomove.
6: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis 18 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Περαιάς. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα ελλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
10: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
11: Ο Μελωδία Θεσσαλονίκης παρουσιάζει Θάνος Μικρούτσικος. Πάντα γελαστή και γελασμένη. Για πρώτη φορά Γιάννης Κότσιρας, Νατάσα Μποφίλιου και Μαρία Παπαγεωργίου μαζί στη σκηνή. Παρασκευή 23 Οκτωβρίου στις 8:30 το βράδυ στην πλατεία Αριστοτέλους. Είσοδος ελεύθερη υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
12: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
13: Ένα μυστικό πλανιέται χρόνια, περιμένοντας να βρει σώμα για να κατοικήσει. Νοσταλγώ την Ανάσταση, αλλά εσύ μιλάς άλλη γλώσσα. Γενικότητες. Ιωάννα Σκλαβενίτη.
14: Μελωδία Θεσσαλονίκης. 98.
15: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του

0: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σε ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σε ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι ο Φίβος Δελιβοριάς και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η Κική, κάθε βράδυ.
2: Η κασέτα του Φίβου Δελιβοριά. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 6, ώρα δέει.
3: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
4: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
3: Με πήραν άγνωστοι!
5: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
3: Και τελείως άγνωστοι!
6: Όλα, σενιόρ Μακής!
3: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνο μην παίρνετε!
7: Eurojackpot και έχεις και για άλλους! Με κέρδη έως 120 εκατομμύρια ευρώ! Κληρώσεις κάθε Τρίτη και Παρασκευή! Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin! Στο allwin.gr ή στο Allwin App! Allwin.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Sharp καθαρίζει την πουγάδα με πλυντήριο ρούχων 7 κιλών στα 319 ευρώ. 8 κιλών 339 και 9 κιλών 359 ευρώ. Και με 10 χρόνια εγγύηση.
10: Ο Μελωδία Θεσσαλονίκης παρουσιάζει Θάνος Μικρούτσικος. Πάντα γελαστή και γελασμένη. Για πρώτη φορά, Γιάννης Κότσιρας, Νατάσα Μποφίλιου και Μαρία Παπαγεωργίου μαζί στη σκηνή. Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, στις 8.30 το βράδυ, στην πλατεία Αριστοτέλους. Είσοδος ελεύθερη, υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
11: Από τις 8 Σεπτεμβρίου, η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός λένε καλημέρα Μελωδία.
12: Δεν κάθεσαι στο σπίτι.
13: Πολύ δύσκολα.
14: Και αν είμαι στο σπίτι, θα κάνω δεκάδες δουλειές.
12: Το έχεις ψάξει αυτό?
14: Όχι. Θα έπρεπε, λες.
12: Όχι, όχι.
14: Πώς το νιώθεις?
12: Όχι, μην ανησυχήσω.
14: Όχι, λες γι' αυτό να με βρίσκω άνθρωπο, ε.
11: Καλημέρα Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
12: Πώς ξύπνησες σήμερα?
14: Με 10 ξυπνητήρια.
15: Ακούμε μπροστά.
16: Άγγελοι των πρωινών. Γιάννης Χαρούλης, Δημήτρης Μπάκουλης. Στίχη Άλκης Αλκαίος. Μουσική Δημήτρης Καράς.
17: Είναι αργά για προσευχές κι είναι νωρίς για κλάματα. Το παραμύθι ψάξε βρες που οδηγεί στα θαύματα.
15: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
1: Θέλει μελωδία.
2: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις και

0: Από τις 8 Σεπτεμβρίου, η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός λένε καλημέρα μελωδία.
1: Είσαι λίγο κλειστός, δεν βγαίνεις όπως εγώ. Καταβάλω προσπάθειες να βρω τους συνδετικούς κρίκους.
2: Πάνε αυτά, αυτά.
1: Πάνε αυτά, τι λες καλέ.
2: Όχι, όχι.
1: Ήρθα εγώ εδώ. Θα τα αλλάξω όλα.
0: Καλημέρα μελωδία, με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
2: Πώς ξύπνησες σήμερα?
1: Με 10 ξυπνητήρια.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 6:30, ώρα για Natural Factors.
2: Πάμε!
3: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
2: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Osteomove.
6: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλας ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
9: Δημήτρη, για πού το βάλες?
10: Πάω κέντρο.
9: Α, στην αγορά για ψώνια?
10: Όχι.
9: Λαδάδικα για φαγητό?
10: Όχι.
9: Παραλία για καφεδάκι?
10: Ούτε.
9: Πού πας στο κέντρο?
10: Οτοβιζιόν για κταίο.
11: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
12: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
13: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
12: Τι διαβάζεις?
13: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
14: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
15: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
16: Ρισκάρεις?
15: Δεν ρισκάρεις. skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
16: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
15: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
16: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
15: Εξαιρετικά!
17: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
18: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
19: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
20: Ο Μελωδία Θεσσαλονίκης παρουσιάζει Θάνος Μικρούτσικος. Πάντα γελαστή και γελασμένη. Για πρώτη φορά, Γιάννης Κότσιρας, Νατάσα Μποφίλιου και Μαρία Παπαγεωργίου μαζί στη σκηνή. Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, στις 8:30 το βράδυ, στην πλατεία Αριστοτέλους. Είσοδος ελεύθερη, υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
21: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
22: Σε αυτό το δωμάτιο οι ώρες του έρωτα ακόμα δημιουργούν σκιές. Όταν έφυγες πήρες σχεδόν τα πάντα. Τις νύχτες γονατίζω μπροστά σε τίγρεις που δεν μ' αφήνουν να υπάρχω. Αυτό που ήσουν δεν πρόκειται να ξανασυμβεί. Οι τίγρεις με βρήκαν και δεν με νοιάζει. Για την Τζέιν, Τσάρλς Μπουκόφσκι.
23: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Γεια σας λοιπόν και από μένα. Είμαι ο Γιάννης Κότσιρας και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελέγου.
1: Η κασέτα του Γιάννη Κότσιρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
3: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, 18 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Περαιά.
4: Η Sharp καθαρίζει την πουγάδα με πλυντήριο ρούχων 7 κιλών στα 319 ευρώ, 8 κιλών 339 και 9 κιλών 359 ευρώ και με 10 χρόνια εγγύηση.
1: Ο Μελωδία Θεσσαλονίκης παρουσιάζει Θάνος Μικρούτσικος. Πάντα γελαστή και γελασμένη. Για πρώτη φορά, Γιάννης Κότσιρας, Νατάσα Μποφίλιου και Μαρία Παπαγεωργίου μαζί στη σκηνή. Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, στις 8.30 το βράδυ, στην πλατεία Αριστοτέλους. Είσοδος ελεύθερη, υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
5: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης. Το κύμα επλώρια κέρδιζε νοριά με την νοριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1-1 δώρο.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Ο Μελωδία Θεσσαλονίκης παρουσιάζει. Θάνος Μικρούτσικος. Πάντα γελαστή και γελασμένη. Για πρώτη φορά, Γιάννης Κότσιρας, Νατάσα Μποφίλιου και Μαρία Παπαγεωργίου μαζί στη σκηνή. Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, στις 8.30 το βράδυ, στην πλατεία Αριστοτέλους. Είσοδος ελεύθερη, υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
4: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
5: Το πρωί, μέσα στο τρένο, όπως στη θέση μου την ίδια πάντα, παίρνω απέναντί σας το ωραίο λιτό κεφάλι μου προσφέρεται σαν φρούτο σε κρυστάλλινη φρουτιέρα. Μπροστά σας ένα απλό παιδάκι γίνομαι, που ορθώ σε μια προθήκη φωτισμένη νιώθει η καρδιά του απόκρυφα να δένεται με ένα λαμπρό γαλάζιο παιχνιδάκι. Χρόνια με το ίδιο τρένο ταξιδεύουμε, λυκνίζοντας τα απίθανα όνειρά μας. Στο ερωτικό, το αμφίβολο ταξίδι μας, ας μένουμε κι οι δυο μας πάντα ξένοι. Δύο καρδιές ηλεκτρισμένες σε ένα τρένο. Κέσσαρ Εμμανουήλ.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

του μπαρί. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

0: Γεια σας λοιπόν και από μένα. Είμαι ο Γιάννης Κότσιρας και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Γιάννη Κότσιρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovan Vacafibran, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλας ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
2: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, 18 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης.
1: Ο Μελωδία Θεσσαλονίκης παρουσιάζει Θάνος Μικρούτσικος. Πάντα γελαστή και γελασμένη. Για πρώτη φορά Γιάννης Κότσιρας, Νατάσα Μποφίλιου και Μαρία Παπαγεωργίου μαζί στη σκηνή. Παρασκευή 23 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ στην πλατεία Αριστοτέλους. Είσοδος ελεύθερη υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
3: Πιάσε Μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Παραπομπή. Σωκράτης Μάλαμας. Στίχη μουσική Θανάση Παπακοσταντίνου. Από τα ψηφιακά 45 του Θανάση Παπακοσταντίνου.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

ένας ήλιος έχει βγει. Σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο. Αξυπνήσεις μόνα μιας, πάθα να ποδαώ δουλειάς. Άιντε θύμα,

0: Καλημέρα Μελωδία.
1: Καλημέρα Μελωδία. Η Ναταλία Αργυράκη.
2: Και θα πούν καλά, εκείνη είναι νέα γυναίκα, μόνο δεν ψάχνει. Και ψάχνει μέσα στις εφαρμογές.
1: Και ο Δημήτρης Βραχνός.
0: Ψάχνει και να κάνει έρευνα. Αυτό θα λες.
1: Λένε Καλημέρα Μελωδία. Από τις 8 Σεπτεμβρίου.

0: Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Ο Μελωδία Θεσσαλονίκης παρουσιάζει Θάνος Μικρούτσικος. Πάντα γελαστή και γελασμένη. Για πρώτη φορά, Γιάννης Κότσιρας, Νατάσα Μποφίλιου και Μαρία Παπαγεωργίου μαζί στη σκηνή. Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, στις 8.30 το βράδυ, στην πλατεία Αριστοτέλους. Είσοδος ελεύθερη, υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
2: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
3: Από τις ρίζες των μαλλιών μου, ως μες τις ψύχες των νυχιών, πονώ απ' αγάπη, αγκάθια μες στο ζαλισμένο αίμα μου κυλούν. Μια φλόγα μου τρυπάει τον ουρανίσκο. Ο άνεμος μου σπρώχνει απάνω το πηγούνι. Ο άνεμος μου αναποδογυρίζει τα μάτια. Είμαι ένα απελπισμένο κύμα μες στη μέση του πελάγους που υψώνεται. Λάμπει και πέφτει. Ως τρέχω μες στη νύχτα και φωνάζω. Από τις ρίζες, Βύρων Λεοντάρης.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας λοιπόν και από μένα. Είμαι ο Γιάννης Κότσιρας και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μιλενίου.
1: Η κασέτα του Γιάννη Κότσιρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Ο Μελωδία Θεσσαλονίκης παρουσιάζει Θάνος Μικρούτσικος. Πάντα γελαστή και γελασμένη. Για πρώτη φορά, Γιάννης Κότσιρας, Νατάσα Μποφίλιου και Μαρία Παπαγεωργίου μαζί στη σκηνή. Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, στις 8.30 το βράδυ, στην πλατεία Αριστοτέλους. Είσοδος ελεύθερη, υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
2: Πιάσε Μελωδία, με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Πώς θα γεννή να ενωθούμε.
4: Μη μου μιλάς για αγάπη.
2: Πάντα έντεχνα.
4: Έχει πάσα.
2: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Μέσα μου. Ιουλία Καραπατάκη. Στίχη Νίκος Γύρος. Μουσική Άγιος Παπαπαναγιώτου.
5: Μέσα μου. Έχω μια φωτιά και καίγομαι. Μα έχω μάθει να ονειρεύομαι. Του όνειρου η φωτιά πόσα ρίχνανε και...
2: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
6: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
2: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Όταν από τους ανέμους κουραστείς, όταν από τη βουή και από την αντάρα ξεμπλέξεις τα μαλλιά σου, στον ήλιο κάθισε. Ειρηνικά, στη μαρμαρένια αυλή. Χτενίσου αργά και τράβηξε τα μαραμένα φύλλα από το ατίθασο κεφάλι. Το λευκό σου φόρεμα, Κάλια Κωνσταντινοπούλου.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσεύχον.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

0: διστάσεις και να χαθείς. Αν τρομάξεις και να κρυφτείς. Αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάμε τσάρκα, πέρα στον Μπαξέζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από Θεσσαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πάμε τσάρκα, πέρα στο Μπαξέζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Νέγκα και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Γιώτας Νέγκα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Καλημέρα Μελωδία.
2: Καλημέρα Μελωδία. Η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός θα μπορούσαν να είναι οι γείτονες στο απέναντι μπαλκόνι.
3: Εγώ ξυπνούσα στις 10.
1: Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο με εκνευρίζεις αυτή τη στιγμή.
3: Γιατί εσύ με εκνευρίζεις που μου άλλαξες το πρόγραμμα.
2: Εκείνοι που μιλούν στο διπλανό τραπέζι.
1: Μ' αρέσουν τα μακαρόνια με κιμά.
3: Και με ένα πατάτι με αυγά.
2: Και συνεχίζουν αυτή τη μεγάλη συζήτηση.
3: Δεν χωρίζουν όμως έτσι οι ζωές.
1: Μπορεί χωρίζουν.
2: Κάθε πρωί στο Μελωδία. Από τις 8 Σεπτεμβρίου.
4: Ακούμε μπροστά.
1: Πόσο ακόμη. Παύλος Παυλίδης. Στέχη μουσική. Παύλος.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: έντεχνα, πάντα μελωδία. Οι φωνές του σήμερα.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Μαργαρίτα Μαργαρό, Νατάσα Μποφίλιου.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.

0: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
1: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή.

0: Καλημέρα Μελωδία.
1: Καλημέρα Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
0: Από ρηχότητα έχω νοστώσει κι εγώ πολύ.
2: Εσύ είσαι Μαρκο Ράσερ, 100%. Καμία ρηχότητα. Α ξηρίσω τα μουσια.
0: Εσύ είσαι κουντουρά του δηλαδή.
2: Έτσι φαίνεται. Δύο ξένοι που θα αγαπηθούν.
0: Εννοείται.
1: Καλημέρα Μελωδία. Από τις 8 Σεπτεμβρίου.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Κάθε πρωί, τι λέω, κάθε μεσημέρι, που πάει να την ξυπνήσει η μαμά της, φέρνει αυτή στα μάτια της το χέρι, φωνάζει πως δεν είναι στα καλά της. Απ' την άλλη τη μεριά γυρίζει και βλέπει όνειρα χορού. Τέλος, να σηκωθεί, αποφασίζει, όταν θα φάει ύπναρου. Ύπναρου, Γεωργίος Δροσίνης.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Σ' αναζητώ. Σ' αναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
1: Θέλει μελωδία.
2: Σ' αναζητώ. Σ' αναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Νέγκα και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Γιώτας Νέγκα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Πιάσε Μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα. Πάντα έντεχνα.
3: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
2: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Όλα τέλεια. Νατάσα Μποφίλιου. Στίχη Γεράσιμος Ευαγγελάτος. Μουσική Θέμης Καναμουρατίδου.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
1: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Μιλώ με τα ψηλά.
2: Φίλα με.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Σήμερα αγκάλιασα το άρωμά σου σε ξένο σώμα. Είχα ξεχάσει πώς μυρίζεις. Είναι η αναγκαία χειμερή ανάρκη της μνήμης, μα αυτή η όσφρηση σε ξύπνησε. Άνοιξαν πάλι τα μάτια σου και η φωνή σου ακούστηκε μέσα μου. Το σώμα σου ζωντάνεψε και έγινε νόστος. Με πονάς, όχι που δεν είσαι, μα που δεν έχω να σε περιμένω. Εξάρτηση, Κική Μαυρίδου.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Νέγκα και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδίας.
1: Η κασέτα της Γιώτας Νέγκα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Από τις 8 Σεπτεμβρίου, η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός λένε καλημέρα Μελωδία. Πάντα παρέα με τα αγαπημένα μας έντεχνα.
3: Είμαι ενθουσιασμένη όταν τα ακούσα τα τραγούδια. Τι ζητάμε, να μ' αγαπάς και όλοι μόνοι μας.
4: Ποια είναι η παγίδα σε αυτά τα τραγούδια?
5: Δεν σου λέει για τον Τζακόμο πριν ή αυτό που μπορεί να προκύψει μετά?
3: Σου λέει, κάνουμε μια τρύπα στο νερό. Το λέει. Κάνουμε μια τρύπα στο νερό πολλές φορές.
2: Καλημέρα Μελωδία. Από τις 8 Σεπτεμβρίου.
6: Ακούμε μπροστά.
1: Άγγελοι των πρωινών. Γιάννης Χαρούλης, Δημήτρης Μπακούλης. Στίχη Άλκης Αλκαίος. Μουσική Δημήτρης Καράς.
7: Είναι αργά για προσευχές κι είναι νωρίς για κλάματα. Το παραμύθι ψάξε βρες που οδηγεί στα θαύματα.
6: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
6: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Την Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Κι αν κάποτε ξεχάσω να παραδεχτώ τη χαρά του κάποτε, θα είναι για να μη στερέψει η άνοιξη και χαράξει η πραγματικότητα λάθος εποχή. Κι αν κάποτε κλέλια χαρίσει.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: οδηγενείς.
1: Η πόλη από εκεί μακριά δεν είναι τόσο γκρίζα και ο Γορτιάτης φαίνεται να είναι γαλανός. Θέλει

0: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Νέγκα και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Έχω μπροστά μου συνεχώς.
2: Η κασέτα της Γιώτας Νέγκα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Από τις 8 Σεπτεμβρίου, η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός λένε καλημέρα Μελωδία.
2: Δεν κάθεσαι στο σπίτι.
4: Πολύ δύσκολα.
5: Και αν είμαι στο σπίτι θα κάνω δεκάδες δουλειές.
2: Το έχεις ψάξει αυτό?
5: Όχι. Θα έπρεπε λες.
2: Όχι, όχι.
5: Πώς το νιώθεις?
2: Όχι, μην ανησυχήσουμε.
5: Όχι, λες γι' αυτό να με βρίσκω άνθρωπο, ε.
3: Καλημέρα Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
2: Πώς ξύπνησες σήμερα?
5: Με 10 ξυπνητήρια.
6: Ακούμε μπροστά.
2: Παραπομπή. Σωκράτης Μάλαμας. Στίχη μουσική Θανάση Παπακοσταντίνου. Από τα ψηφιακά 45 του Θανάση Παπακοσταντίνου.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο.

Φωτιά σε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Φωτιά σε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: θα πάρω το βαρκάκι μου ό,τι καιρό κι αν έχει και θα ανοιχτώ απέναντι προς το Καραμπουρνού.
1: Θέλει μελωδία.
2: Θα πάρω το βαρκάκι μου ό,τι καιρό κι αν έχει και θα ανοιχτώ απέναντι προς το Καραμπουρνού.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
1: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Από τις 8 Σεπτεμβρίου, η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός λένε καλημέρα μελωδία.
1: Είσαι λίγο κλειστός, δεν βγαίνεις όπως εγώ. Καταβάλω προσπάθειες να βρω τους συνδετικούς κρίκους.
2: Πάνε αυτά, αυτά.
1: Πάνε αυτά, τι λες καλέ.
2: Όχι,
1: τώρα ήρθα εγώ εδώ. Θα τα αλλάξω όλα.
0: Καλημέρα μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
2: Πώς ξύπνησες σήμερα?
1: Με 10 ξυπνητήρια.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Έφηβος θυμάμαι, δεν έβγαζα τα παπούτσια μου. Μήπως ανέτοιμο με βρει τη στίχη στο χτύπημα στην πόρτα. Τώρα ολόγυμνος γυρίζω στο σπίτι. Της ατυχίας εκθιάζοντας την αρετή. Διαψεύσεις, Γιάννης Απαρθινός.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Σε μένα πάντα ο Νίκος Γκάτσος έφερνε την αγάπη και έπαιρνε το σκοτάδι.
1: Να λες, δεν πειράζει.
2: Η κασέτα για τον Νίκο Γκάτσο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Πιάσε Μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
4: Πώς θα γεννεί να ενωθούμε.
5: Μη μου μιλάς για αγάπη.
3: Πάντα έντεχνα.
5: Έχει πανσαλίνο απόψε.
3: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
2: Άγγελοι των πρωινών. Γιάννης Χαρούλης, Δημήτρης Μπάκουλης. Στίχη, Άλκης Αλκαίος. Μουσική, Δημήτρης Καράς.
6: Είναι αργά για προσευχές κι είναι νωρίς για κλάματα. Το παραμύθι ψάξε βρες που οδηγεί στα θαύματα.
3: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Θέλει μελωδία.
2: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός. Αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους, πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Απάνω μου έχω πάντοτε
2: πίσω κι από τα μάτια μου.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Όλα σε θυμίζουν.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Στον ωκεάνιό σου βυθό περιπλέκομαι, μέσα από σκαλιστές γαλέρες μιας εποχής που με μέθη πολύχρωμα την αγάπη μας κεντούσα. Στερνό αντίο, Κλέλια Χαρίση.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Αχ, Σαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
2: Θέλει μελωδία.
3: Αχ, Σαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
4: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Σε μένα πάντα ο Νίκος Γκάτσος έφερνε την αγάπη και έπαιρνε το σκοτάδι.
1: Η κασέτα για τον Νίκο Γκάτσο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Πιάσε Μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: τα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Μέσα μου. Ιουλία Καραπατάκη. Στίχη Νίκος Γύρος. Μουσική Άγης Παπαπαναγιώτου.
2: Μέσα μου έχω μια φωτιά και καίγομαι. Μα έχω μάθει να ονειρεύομαι. Του όνειρου η φωτιά πως ανήκανε και...
0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.